ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Ακούω.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Καλέ τώρα, άμα

μπαίνεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν τη γράφεται.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Rock FM.
1: Σημερώνει η μέρα, φασαρία φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ.

0: σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μονάχα τις λέξεις.
1: Σοκ FM

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου του ροντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργητσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον εμήνα. Ε, ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
3: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλμπινίσι σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Αλμπινίσι. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τι πρέπει να κάνετε εσείς που δεν κοιμάστε καλά τα βράδια ή θέλετε ρε παιδί μου να κοιμηθείτε σαν μπουλάκια, να πέσετε ξεροί και να σηκωθείτε το πρωί αναζωογονημένοι?
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου μου έδινε ζεστό γάλα με μέλι μέσα.
1: Όχι.
2: Να πω.
3: Να πεις.
2: Ζεστό ντους.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό που.
2: Να πω.
1: Κάτσε μπορεί να κάνω την ερώτηση. Να πω. Ωραία, για πες και άμα το βρεις, εγώ θα σου δώσω 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Να βάλουμε ήχο πώς ακουγόταν η μήτρα της μάνας μας, όπως είναι ο απορροφητήρας στο YouTube. Οι λευκοί ήχοι λέγονται.
1: Δεν κερδίζει 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Δεν έχω άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις άλλες ιδέες. Την πιο προφανή δεν έχεις πει.
2: Ποια?
1: Ο αυνανισμός είναι αυτός που θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αν θες να βελτιώσεις, λέει, τον ύπνο σου, κάνε σεξ με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν έχεις. Κάνε μόνο σου. Το έχει δοκιμάσει και δεν κοιμήθηκε καλά. Ε, για πες μας και εμάς. Έλα, πες μας. Δεν είναι κακό, δεν πειραμένει το.
2: Γιώργο!
1: Μια οικογένεια είμαστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: θα σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης, hey!
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου.
0: Shock FM 104,8.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις.

0: Shock FM 104,8. Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα.
1: Να φύγεις από μένα, να ζει...

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Που φέρει να αλλού. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να...

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά. Δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο. Κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα? Το έχεις βάλει ποτέ στο AI να σου πει τι λέει αυτό το πράγμα?
2: Έλα.
1: Πρωτεΐνη, έχει αμινοξέα, ψευδράργυρο, φρουκτόζη, ένζημα,
2: ναι.
1: Σπερμίνη. Μιλάμε για ποσότητες οι οποίες κάνουν το δέρμα να λάμπει, κόρη. Δεν κάνω πλάκα, εγώ γιατί είμαι έτσι σφριγγυλή. Θέλεις το δερματάκι σου, κορίτσι μου, να λάμψει αύριο το πρωί να είσαι
2: σαν μπουμπούκι? Πίνεται κι αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι πιο ακριβό, το άλλο είναι τσάμπα. Και το ευχαριστιέσαι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταν και σας θέλω εδώ στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Με

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση?

0: Πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες.
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
0: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε.
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινή στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινήσι.
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινήσι σε χάνω.
0: Εντάξει, θα φας τώρα.
1: Όχι.
0: Θα φας.
1: Όχι.
0: Θα φας.
1: Ναι.
4: Αλιμπινήσι. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινήσι καφέ, Φαρμακίδου 1.
4: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
4: Έστω. Αλιμπινήσι πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
4: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινήσι θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
4: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινήσι θα φας.
5: Είστε έτοιμοι.
6: Πάμε τώρα δυνατά.
7: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

ένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Ακούω.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μίκι Μάους, ας πούμε.
2: Ανε ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ωραία. Ναι. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Χιλιόμετρα, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα και ύστερα χώρεσέ τα.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: βρίσκεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα.
2: Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερο σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπε το tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.
9: Γαμώτη.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουφέτα,
8: τέλος!
10: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Ποια καλέ. Καλή, γιατί δεν λέει σε χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
9: Πού είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
11: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
12: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
8: ναι,
9: σε έπλαθε.
8: Το κάνει
9: σε
8: αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Όλη γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην τρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
8: €104,8 μετρητά είναι η δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
2: Πω πω παιδιά, θα το χτυπήσω, με ενοχλεί αυτό.

0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Τι κάνετε σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα. Περαντί μου, εσύ τρελή χαρά μέσα στο κέφι και τη ζωντάνια.
1: Έχω ένα πρόβλημα.
0: Ορίστε.
1: Δεν μπορώ να ακούω τον άλλο να ρουφάει. Μου εκνευρίζει το
0: μήνυμα. Δεν το ξέρω.
1: Το μήνυμα, αχτι, είμαι μέσα στα νεύρα. Δεν είχα νεύρα, παιδιά.
0: Άντε, ρε.
1: Το μάνα.
0: Α, δεν το ξέρω, ρε. Πάντα το ξέρω. Πες το από την αρχή,
1: δεν με ρουφά. Σε κοιτάω την ώρα που ρουφά.
0: Μα και δεν έδωσε σημασία. Ρούφαγα τον αγαπημένο μου πρωινό καφέ από τον Αλυμπινίση. Και αν τον θέλει και εσύ να τον ρουφήξει, 22-210-6436 θα παραγγέλνει και έρχεται στην πόρτα από νωρί νωρί το πρωί.
1: Παιδιά, νιώθω σαν να υπάρχει ένα σκουλίκι μέσα στον εγκέφαλο μου.
0: Αχ, ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Ήταν ό,τι έπρεπε να πιούμε το καφεδάκι μα. Ορίστε, δεν ξαναρουφάω, μωρέ.
1: Όπου παιδιά, σαν του γέρου που ρουφάνε.
0: Ρουφά και το τραπεζομάντιλο που λένε.
1: Ωραία, πες.
0: Τι είναι πάλι
1: αυτό. Δεν μπορώ, ρε, δεν μπορώ να ακούω τον άλλο ρουφάει. Έχει να με σηκωθεί,
0: όταν τρώνε σούπα και του ακούς, τι κάνει, του βαράζει, του βαράζει.
1: Δεν ρουφάει.
0: Δηλαδή έχει πάει κάπου να φας και αρχίζει ο άλλο ο διπλανό στο διπλανό τραπέζι που ρουφάνει τη σούπα, λε και δεν υπάρχει αύριο.
1: Για συνεχίζει αυτό τον ήχο, δηλαδή πραγματικά.
0: Τώρα δεν ρούφιξα, το έκανα επίτηδε, δεν το έκανα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Τι σηκώνει και του πατέρε, πα! Σταμάτα να τη ρουφά.
1: Εντάξει, άστι να κρυώσει λίγο, θα του πω και πιέστη να μετά.
0: Το ρούφιγμα είναι η απόλαυση, μαράκι μου. Εσύ δεν ρουφάς τίποτα, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Θα πολύ
1: με βλέπεις πως είμαι, με βλέπεις για άνθρωπο που θα ρουφήξω κάτι.
0: Ξέρω εγώ, ναι.
1: Όχι. Γιώργο.
0: Μαράκι.
1: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Συγγνώμη για αυτό το ξέσπασμα, αλλά πραγματικά όταν ρουφάει ο άλλος,
0: ναι,
1: μου δημιουργεί. Ήδρωσα.
0: Τώρα, παιδιά, να σας πω την αλήθεια. Ξέρετε τι θα ήθελα,
1: παιδιά.
0: Έτσι. Ξέρετε τι θα ήθελα να στείλετε ηχητικά έτσι πρωί-πρωί, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα
0: παιδιά, θα φύγει. 6-9-7-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Θέλω το πιο ωραίο σα ρούφιγμα σε ηχητικό στο Viber. Αν θέλει, αν δεν βαριέσαι έτσι πρωί-πρωί, πάρε το καφεδάκι σου, πάρε το νεράκι σου, κάτω και χωρί τίποτα, ξέρει εσύ πώ μπορεί να είναι αυτό. Στο 6-9-7-800-1048 έτσι θα μα φτιάξουμε λίγο την ημέρα.
1: Έτσι θα φτιάξουμε την ημέρα. Με τη Μαρία να την εκνευρίσουμε.
0: Ναι, σαν τα μικρά παιδάκια και εμείς χαιρόμαστε να εκνευρίσουμε τους
1: άλλους. Αυτό είναι bullying, θα πω εγώ.
0: Δεν έστειλε κανείς.
1: Είναι νωρίς ακόμα, περίμενε.
0: Θα ήταν bullying αν είχαμε πάρει 15 μηνύματα και γινόταν και το βάζαμε ένα προς ένα να αρχίσει το ρούφιγμα.
1: Σας ευχαριστώ τόσο πολύ, ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν το κάνετε.
0: Από τη στιγμή που δεν έχει έρθει.
1: Μόνο μηνύματα.
0: Μόνο που δεν έχει έρθει κανένα, οπότε εντάξει, οπότε.
1: Μα
0: δεν είναι bullying. Αμέσως εσύ.
1: Bullying από τον
0: εσύ που με δέρνεις όλη την ώρα, εγώ τι πρέπει να κάνω. Όχι, όταν βγω, μου έχεις πετάξει ότι υπάρχει και δεν υπάρχει στο στούντιο μέσα.
1: Αφού με εκνευρίζεις. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε πρωινό ρούφιγμα, να πούμε καλή επιτυχία σήμερα στα παιδιά που δίνουν αρχαία λατινικά και βιολογία στις Πανελλήνιες. Και καλή σας επιτυχία, να πέσουν εύκολα τα ματάκια.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά. Ρουφήξτε το καφεδάκι σας το πρωί, το γαλατάκι σας, τι πίνετε κι εσείς. Ρίξτε ένα ωραίο ρούφιγμα να ανοίξει μέσα το είναι σας.
1: 5 χρόνια που σε ξέρω,
0: ναι,
1: δεν σε έχω ξανακούσει να ρουφάς. Τώρα το θυμήθηκες.
0: Τώρα μου βγήκε.
1: Άρα τα χούγια όσα γεράματα θα βγαίνουν.
0: Ναι, μωρέ, να σου πω κάτι. Τώρα θα αρχίσω να τα ρουφάω όλα.
1: Τι άλλο μπορείς να ρουφήξεις, ρε καρτελιά?
0: Δεν μπορώ να σου πω. Κάτι γιατί ήρθε ένα ηχητικό.
2: Παιδιά, καλημέρα. Μαράκι, σήμερα σ' αγαπάω πάρα πολύ, να ξέρεις. Γιατί για μένα το χειρότερο πράγμα είναι να έχω τον άλλον απέναντι,
0: ναι,
2: και να μασάει με ανοιχτό το στόμα σαν ζώο.
1: Αγαπάει ο Γιάννης.
2: Μιλάμε, μπορώ να του πατήσω μπουνιά, αλήθεια.
0: Ρε φίλε.
1: Ωρε Γιάννη, μπουνιά θα του δώσω σε λίγο.
0: Ρε φίλε, για ρούφιγμα λέμε, ρε Γιάννη.
1: Όχι, καταλαβαίνει ο Γιάννης, καταλαβαίνει πως αισθανόμαστε εμείς. Δεν έχω πρόβλημα με το μάσημα. Με το μάσημα, ναι, το φυσιολογικό δεν έχω πρόβλημα. Αυτός που κάνει έτσι και πετάγονται και λίγα σκουπιδάκια απ' έξω από το στόμα του.
0: Μαρούλια και τέτοια. Ωραία συζήτηση. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο που λέει το πρωινό ρούφιγμα είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θα συμφωνήσω και εγώ με το φίλο τον Κωνσταντίνο. 6-9-7-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Ηχητικά περιμένουμε από ωραία ρούφιγματα καφέ. Αν τον έχει.
1: Μάλλον η μάζα εκνευρίζεται.
0: Εντάξει.
1: Το κατάλαβα, αλλά δεν θα πάρει τίποτα. Άρα εκνεύρισες αυτή τη στιγμή πολύ κόσμο.
0: Δεν εκνεύρισα κανέναν. Μόνο ο Γιάννης είπε άσχετο πράγμα από αυτό που είπα εγώ.
1: Όχι, όχι, το ίδιο είναι πως αισθανόμαστε εμείς.
0: Είναι το ίδιο να μασάω και να φεύγουν από εδώ και από εκεί. Το ίδιο είναι να ρουφάω.
1: Με το. Το ίδιο.
0: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Το ένα είναι ρουφάω, το άλλο είναι μασάω.
1: Κάνε ό,τι θέλεις, Γιώργο μου. Δεν μπορώ να κάνω κάτι
0: κάνω
1: άλλο.
0: Θέλω.
3: Λοιπόν, να πω ένα πράγμα με πολύ μεγάλο καλημέρα.
0: Ναι.
3: Όταν ξεκινάτε με μπίγαλη, εκεί φτιάχνετε η μέρα μου. Γιώργο, για αυτό που είπες πριν,
0: ναι,
3: για τον εκνευριστικό τον ήχο, Μαρία, έλα λίγο να σου σπάσω τα νεύρα.
1: Αυτό δεν ήταν ρούφιγμα.
3: Εμένα όμως κάτι που με σπάει τα νεύρα είναι όταν μασάνε, δηλαδή με ανοιχτό το στόμα. Αυτό το... Εκεί μιλάμε, τα νεύρα μου τεντώνονται. Είμαι έτοιμος να κάνω φωνικό.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Άλλο με το φαγητό, άλλο το ρούφιγμα. Και αυτό τώρα σήμερα το ρούφιγμα το συζητήσαμε έτσι για να σπάσουμε λίγο τα νεύρα της Μαρίας.
2: Γιώργο, αυτά και τα δύο ανήκουν στην κατηγορία ASMR.
0: Ναι, ωραία. Καλά ρουφίγματα.
1: Ο Γιώργος με το ASMR και τα BDSM έχει μια ιδιαίτερη σχέση, να ξέρετε.
0: Τα αγαπώ πολύ. 697-800-1048 τα μηνύματά στο Viber. Γιώργος και Μαρία.
1: Φτάνει.
0: Μπορώ.
1: Φτάνει τώρα.

0: καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Μαρία Βούτσικα.
1: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Γιώργος Καρτελιάς.
0: Καλημέρα, τι έκανες εχθές.
1: Υπάρχει ένα συντονισμό σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει σε αυτή τη ζωή.
0: Έτσι δεν είναι. Η ζωή του καθενός την κάνει ό,τι θέλει.
1: Εντάξει. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια κοινή συνιστόσα, αλλά δεν πειράζει.
0: Ωραία, για παίζουν. Ποια θες να είναι αυτή.
1: Όχι, εντάξει, τουλάχιστον στην εκπομπή. Θέλω να το πάμε παρέα.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι εκπομπή. Θέλω, πες μου, να βάλουμε τη συνιστόσα μας.
1: Λοιπόν, όλα καλά. Δεν έχω κάνει κάτι. Χθες έφτιαξα.
0: Τι καλό έφαγες.
1: Έφτιαξα σουβλάκια. Και για μένα και για
0: πίτα, καλαμάκια και τέτοια.
1: Πίτα, καλαμάκι, πατατούλα κτλ.
0: Εντάξει, να κάνω πιτόγυρο.
1: Και κοιμηθήκαμε και νωρίς, 9 και 20 και οι δύο είχαμε ξεραθεί. Ήταν ένα πολύ ωραίο επικοδομητικό βράδυ στο σπίτι.
0: Μια χαρά ήταν. Δεν έφερες κανένα σουβλάκι στους γείτονες.
1: Τι σουβλάκι.
0: Τώρα δεν είπες να φτιάξεις σουβλάκια.
1: Ναι, για μας, για την οικογένεια.
0: Εγώ όταν σας τα λέω, κάθε φορά που φέρνει το αποτυχημένο, δεν με ακούει κανένας. Το πετυχημένο το τρώνε.
1: Το πετυχημένο ήταν ακριβώς η μερίδες έτσι όπως έπρεπε. 2-2. Τελειώσαμε. Άντε 3-2, γιατί φάγε και ένα έξτρα.
0: Ναι. Ό,τι βλακία κουλαμάρα μπορεί να δει. Ο Γιώργος σου κράτσα ένα πιάτο.
1: Γιώργο, ρεβίτια. Να σου πω κάτι. Έχω ντραπή πια. Πάντα φέρνω, πάντα δεν τρως και δεν ξέρω.
0: Πότε μου φέρεις, μωρέ. Με ρωτάς να σου φέρω, σου λέω τι είναι αυτό, όχι.
1: Τόσο γκρίνια για ένα σουβλάκι θα σου φτιάξω σήμερα, Χριστιανούλη.
0: Δεν θέλω,
1: δεν
0: θέλω σήμερα, δεν θέλω.
1: Όλα, πες τι έκανες χθες εσύ. Κάπου έμαθα που πήγατε χθες εσείς. Να πάρεις τον Κυριάκο από πού?
0: Από την Ξηφασκία.
1: Α, Ξηφασκία, πώς θα πάμε το παιδί?
0: Μια χαρά.
1: Κατεβαίνει σε αγώνες. Έλα, πλάκα κάνεις.
0: Τώρα για καλοκαίρι, τώρα από Σεπτέμβρη θα δούμε τι θα κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα για καλοκαίρι είναι. Εσύ ρωτάς, εγώ
1: να πω.
0: Τι να πω, ψέματα, να πω τέλεια. Κατεβαίνουμε σε αγώνες.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, 6-9-7-800-104-8 τα μηνύματά σας. Όσο Γιώργος, θα χαίρετε με τα αστεία που του λέω. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, παιδιά, ανέβασε φωτογραφία με καπέλο σεφ να μαγειρεύει μακαρονάδα στην κουζίνα του. Δεν ήταν γυμνός. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ποιον διάσημο ή διάσημη θα θέλετε να έχετε στην κουζίνα σας να σας μαγειρεύει με ένα καπέλο σεφ ή μη γυμνό?
0: Α, νόμιζα ότι ήθελε.
1: Τα ονοματάκια.
0: Ότι ήθελες καπέλο, δεν είχες.
1: Έχω καπέλο. Αλλά δεν πειράζει. Μαγείρευε μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα, όπως βλέπω εδώ.
0: Πουτανέσκα.
1: Λοιπόν.
0: Η κόκκινη σάλτσα δεν έχει αυτή.
1: Ποιον διάσημο θα ήθελες να σου χορεύει?
0: Να μου χορεύει ή να μου μαγειρεύει?
1: Να σου μαγειρεύει.
0: Χορεύοντας.
1: Να σου χορεύει κιόλας.
0: Θα ήθελα την Εύα Μέντες.
1: Ελληνίδα.
0: Α, Ελληνίδα. Α, Ελληνίδα. Ποια θα θέλω να μου μαγειρέψει,
1: Ωραία,
0: η Μπαρμπαρίγου. Ο Σταύρος Μαρθαλούτης.
1: Εγώ σήμερα δεν θα. Είμαι γυμνός.
0: Τι με πειράζει, μένα, άμα δεν το κάψει το λαδάκι, εμένα τι με πειράζει.
1: Δεν πειράζει, βρε Γιώργο.
0: Εσύ ποιον θα ήθελες?
1: Τώρα έτσι όπως το έχεις κάνει, κανέναν, ρε φίλε.
0: Γιατί, ποιον θα ήθελες, ρε παιδί μου, να σου μαγειρέψει ημί γυμνός, να είναι στην κουζίνα σου και να σου φτιάχνει διάφορα και να φοράει την ποδιά και εσύ να τον βλέπεις από την κουζίνα με το κολαράκι?
1: Όχι ποδιά. Μόνο τζιμ παντελόνι θα ήθελα να φοράει και να φαίνεται και το μπουξεράκι από μέσα.
0: Θα έχει κοιλιακούς ή δεν μας πειράζει?
1: Φυσικά και θα έχει κοιλιακούς. Ή θα είχε μια ωραία έτσι κυλίτσα μικρούλα.
0: Επιστημονικής φαντασίας, για λέγε ποιος θες να ήταν.
1: Έχω πολλούς. Κωνσταντίνος Αργυρός, Χρήστος Μάστορας, Θοδωρής Φέρης που έχει και λίγο κυλίτσα, δεν μας πειράζει καθόλου.
0: Εγώ σκεφτόμουν να μάγειρες.
1: Δεν μας νοιάζει καθόλου τώρα τι σκεφτόσουν εσύ. Εγώ σου λέω ποιος θα ήθελες διάσημος. Ήταν πολύ ξεκάθαρη η ερώτηση.
0: Εντάξει, πουλάκι μου, δεν σου είπα κάτι.
1: Κάτσε να σκεφτώ τώρα. Γιώργος Κακοσέως, βέβαια μου πέφτει λίγο μικρός.
0: Κακοσέως.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έλα ρε. Τι μυστήρια γούστα.
1: Θα σπάσω τον καθρέφτη αυτό.
0: Αν θες να σου τραγουδάει και να μαγειρεύει και να είναι και μη γύμνο.
1: Πάρ'
0: το ρουβά στα νιάτα του.
1: Δεν μου άρεσε ποτέ ο Σάκης Ρουβάς, παιδιά.
0: Όχι, πάντα χόρευε κούνα και ήταν η μη γύμνο.
1: Και μακαρόνια με κοιμά.
0: Μπράβο, και ήταν και η μη γύμνο. Όλα μαζί σε ένα ήταν.
1: Για στείλτε λίγο. Ο Γιάννης λέει Ανδρομάχη Ρία Ελληνίδου, Βίλη Ράζη, ποια είναι η κοπέλα. Όποια είναι, δεν έχω θέμα. Για στείλτε και εσείς τα μηνύματά σας. Ποιον διάσημο θα θέλετε να έχετε στην κουζίνα σας? Ή μη γυμνό να σας μαγειρεύει και ίσως να σας τραγουδάει ή να σας κάνει μόντελινγκ, εξαρτάται τώρα.
0: Τι, Πάμελα Άντερσον.
1: Ελληνίδα.
0: Έχει ελληνικές ρίζες.
1: Παπούτσι από τον τόπο σου και ας είναι μπαλωμένο. Τι δεν καταλαβαίνεις από την ερώτηση? Και η Πάμελα πια είναι 70 χρονών.
0: Στα νιάτα της, ρε πουλάκι μου, στα νιάτα. Μακάρι να πάει σε 70 και να είσαι την Πάμελα.
1: Δεν έχουμε χρονομηχανή στο δικό μας εδώ. Με τους τωρινούς είμαστε.
0: Με τους τωρινούς.
1: Ναι.
0: Βάνα Μπάρμπα. Γιατί ξέρει να μαγειρεύει πια, κατάλαβες. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι οπτικά όπως ήταν στα νιάτα της, αλλά τουλάχιστον θα φάμε.
1: Ο Νίκος λέει Μαρία, εγώ. Έλα ρε Νίκο, τώρα.
0: Μαρία, εσύ.
1: Το έχω με τον Νίκο τώρα, με το όνομα αυτό. Με θέλουν έτσι.
0: Απλά δεν είσαι καράφλας.
1: Γιατί?
0: Νίκος και καράφλας είναι μα.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262 059 925 και στο site www.dimitroulakos.gr.

0: www.radiomeropolis.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και την Ανδρομάχη θέλουμε να μας μαγειρεύει η μη γεμνή. Μηνύματα.
0: Ποιος το θέλει?
1: Τώρα.
0: Πολύ ανδρικός πληθυσμός, να υποθέσω, ε.
1: Ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης. Εγώ να σας πω την αλήθεια τώρα που το σκεφτόμουν λίγο έτσι.
1: Άντε, μπράβο, επιτέλους σκέφτηκε μετά από 20 λεπτά.
2: Είμαι αργός τρόφος.
1: Το έχουμε καταλάβει προχώρα.
2: Βραδύ καυστός.
0: Θα σου πω, πέρασε από το μυαλό μου έτσι.
1: Ναι.
0: Γρήγορα, γρήγορα, η Κατρίνα Στικούδη.
1: Ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Τώρα, τις τωρινές τις τραγουδίστριες.
0: Γιατί χθεσινή είναι.
1: Εντάξει τώρα, το τελευταίο της τραγούδι ποιο ήταν, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι εμπορικά αυτά που βγάζει τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα, ρε πουλάκι.
1: Όχι καθόλου κανένα πρόβλημα. Κατερίνα Στικούδη. Κατερίνα
0: Εγώ σου χάλασα το όνειρο.
1: Καλά, εγώ είπα τους τωρινούς, τους hot.
0: Γιατί σου είπα εγώ, είναι τωρινός ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Κράτησε, βγήκε. Πρώτο τραγούδι, πρώτο φορά έβγαλε το. Δηλαδή το Καμπάνες. Τώρα καινούριο είναι.
1: Τώρα καινούριο είναι το Καμπάνες.
0: Ολοκαίρινο.
1: Αποκλειστικά βγαίνει.
0: Το πρώτο του
1: από τον σοκ.
0: Το πρώτο του.
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Πάρε Κατερίνα Στικούδη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Και τι να πάρω, ρε πουλάκι μου, την Ανδρομάχη.
1: Μια χαρά και η Ανδρομάχη, μπουμπουκάκι, ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει.
1: Εντάξει.
0: Ποια να πάρω, ρε παιδιά, να πάρω την Κλαβδία.
1: Πάρω τον Νικηφόρο.
0: Την Κλαβδία. Δεν έχουμε πολλές Ελληνίδες τραγουδίστρες. Τι να κάνουμε.
1: Είπε, παιδιά, η Ελένη Φουρέιρα τι κάνει εκεί που σε κοιτάει.
0: Δεν είναι καινούργια η Φουρέιρα.
1: Ναι, αλλά είναι τώρα στα δρόμενα.
0: Α,
1: Βασιλική, μίλα λίγο εσύ.
0: Θέλουμε εμπορικά. Θέλουμε να παίζει τώρα στα ραδιόφωνα.
1: Ρε παιδί μου,
0: τι να θέλω.
1: Πες μου, ό,τι θέλει.
0: Τι να σου Δημητρίου, και αυτή βγάζει τραγούδια.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Πάρε όποια θες.
0: Ωραία, ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Αγκηθοποιού θα ήθελα να μου πείτε, δεν πειράζει.
0: Δεν σα αφήσει κανέναν ορτίο.
1: Ιερία, ιέρια, υπατία, υπατή, υπατούλα και πατούλα. Χρόνια σα πολλά.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που γιορτάζει, αλλά και σε εσένα που έχει γενέθλια σήμερα, γιατί έχει γενέθλια μαζί με τον Γιώργο Φούντα. Το ξέρει τον Γιώργο Φούντα,
1: Όχι.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτό έπρεπε να σου μαγειρέψει γύμνο.
1: Ο Γιώργος Φούντας.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει γενέθλια μαζί με την Ευαγγελία Σαμιωτάκη, με τον Λεωνίδα Κόκα. Αλλά έχει και γενέθλια με τον Ναδάλ Ραφάελ. Ο οποίος ο ταινίστας, ξέρετε εσείς κτλ. Και να δούμε γεγονότα που έχουν γίνει σας σήμερα. Το 1946 το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισίου.
1: Μάλιστα.
0: Και σαν σήμερα το 1967 καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ. Τέλεια θα πάει αυτό. Και τέλεια πάει μέχρι τώρα. Ούτε μια μπύρα δεν μπορεί να πιει, λέει. Τα όρια τα κάνανε τόσο χαμηλά, λέει, μια μπύρα και σε γράψανε.
1: Εντάξει. Να μην οδηγείς. Πάρε ταξί.
0: Μία μπύρα.
1: Πάρε ποδήλατο.
0: Μία μπύρα.
1: Μία μπύρα, βρε Γιώργο μου.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, κάντε το τρεις.
1: Τρεις μπύρες. Πόσες μπύρες είναι το. Βασικά, στο πόσο είναι το αλκοτέ στην Ελλάδα, σε γράφουν.
0: Δεν ξέρω, αλλά λέει χαμηλέσαν τόσο το όριο γιατί το συζητάγαμε το
1: Δεν νομίζω ότι είναι μία μπύρα, αποκλείεται.
0: Με μία μπύρα λέει σε γράφει τώρα.
1: Εσύ αποκλείεται τώρα.
0: Τι ρε, εσύ αποκλείεται τώρα για να το λέω εγώ.
1: Εμένα πάντω μου έχουν κάνει αλκοτέ
0: ναι.
1: Με δύο βότκε πορτοκάλι και δεν με γράψανε.
0: Περίεργο.
1: Είχα πιει μετά και κοκακόλα, σαν να προσπαθούσα να το ξεγελάσω ήταν.
0: Ναι.
1: Λέτε να το ξεγέλασα.
0: Ποια εποχή.
1: Εδώ που ήρθα την πρώτη χρονιά στη Χαλκίδα, δηλαδή
0: πριν
1: από τέσσερα χρόνια.
0: Τώρα αλλάξαν τα όρια. Τα έχουν κάνει πολύ αυστηρά και πολύ σκληρά.
1: Να το ψάξουμε λίγο τα όρια. Πόσο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο όριο μια μπύρα.
0: Καλά κάνουν, αλλά εντάξει, παιδιά, ένα ποτό. Να μπορώ να πιω ένα ποτό έστω. Να. Γιατί έχουν κάνει λίγα όρια έτσι που και ένα ποτό να πιει θα σε γράψουν. Τι κάνω, μισό θα πιω.
1: Πού είναι οι φίλοι
0: μας. Ή σαν του άλλου που παίρνουν άνευ.
1: Άνευ, ωραία και η άνευ.
0: Μόνο είναι παγωμένη. Αν ζεσταθεί λίγο δεν πίνει. Τσακάτουρο είναι.
1: Τώρα, ο καθένα ό,τι μπορεί να
0: κάνει.
1: Σιγούστα
0: είναι, αλλά όχι. Τι είπα να πει μπύρα και να πει πιάσε μια άνευ.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι βλακία.
1: Όλοι οι φίλοι σου
0: πιάσε ένα τσίπουρο χωρί τσί.
1: Πιάσε μια άνευ. Όλοι οι φίλοι σου άνευ ζητάνε.
0: Πιάσε ένα τσίπουρο χωρί τσί, ξέρω εγώ.
1: Τώρα το τσίπουρο, παιδιά, το είδατε που έχει γίνει κοκτέιλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα το πίνουμε δύο χρόνια τώρα.
1: Σιγά, εσύ που το πίνει δύο χρόνια, ρε Γιώργο.
0: Ναι, και το λένε μαργαρό. Σε κάποια μαγαζιά, εγώ δεν ξέρω.
1: Μαργαρό. Μάλιστα.
0: Εθνική ημέρα επανάληψη σήμερα. Ό,τι βλακία κάνατε χθες, κάντε την και σήμερα. Τι να πείσετε να πάει χαμένη. Εθνική ημέρα αυγού σήμερα. Κάντε το ποσέ, κάντε το μελέτα, κάντε το πώς θέλετε εσείς. Εθνική ημέρα μακαρόν σοκολάτας. Παγκόσμια ημέρα ραφτών σήμερα. Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Mm-hmm. Λοιπόν, πάντα θα ήθελα κι εγώ ένα ποδήλατο να κόβω βόλτες και τώρα μου αρέσουν τα καινούργια που έχουν βγάλει και με μπαταρία.
1: Με μπαταρία, βεβαίως.
0: Τα ηλεκτρικά τα ποδήλατα. Πολύ ωραία.
1: Μου αρέσει και όταν είναι σωστός ο ποδηλατόδρομος.
0: Όταν έχεις ποδηλατόδρομο, καλό, μεγάλο, ευάερο.
1: Απλά.
0: Πότε ήταν, δεν θυμάμαι τώρα κάπου πήγαινα με το αμάξι και είναι ένας ποδηλάτης μπροστά, ο οποίος πιάσε όλη τη λωρίδα.
1: Ναι.
0: Και πήγαινε για πάρτι του.
1: Δεν κατηγορούμε του ποδηλάτε αμαρτωλά.
0: Δεν το κατηγορώ, αλλά κάνε λίγο δεξιά, κάνε λίγο αριστερά να χωρέσουμε να περάσουμε.
1: Πού να πάει κι αυτό ο καημένο, πού ήσουν σε γνωστή οδό.
0: Ναι, παιδί μου, πίσω στην παραλία ήταν.
1: Α, μα έχει παρκαρισμένο δεξιά και αριστερά, πού να πάει.
0: Δεν είχε, είναι στην παραλία. Είχε κάτσει μέσα στη μέση, δεν πήγε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Λίγο στα ζαμπανφούκια πάνω του, αλλά δεν πειράζει, περιμέναμε όλοι από πίσω, τι να κάνουμε. Πάρουμε κανένα παραμάζωμα.
1: Προχώρα, Γιώργο.
0: Και Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Όλοι οι Έλληνες τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν προλαβαίνουν για τίποτα. Πάμε, παιδιά, όμως να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι. Γιατί έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός που μαγειρεύει γυμνός για τη Μαρία. Στο 2-10-300-1048. Πόσες φορές θα αναλύσει το κοκόρι μας.

0: το λιμανάκι σου, εγώ το φάρω να ανάβω. 2-10-300-1048. Πόσε φορέ λάλεσε το αγαπημένο μα κοκόρι για να κερδίσει μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώ σε λένε.
1: Κωνσταντίνο.
0: Α, Κωνσταντίνο.
2: Είπαμε, Κωνσταντίνο.
0: Νομίζω ότι ήταν ο μπαμπά σου, Κωνσταντίνο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, πόσε φορέ λάλε το κοκόρι.
1: 20.
0: 20, ναι! Ναι, Κωνσταντίνε! Μπράβο, ρε φίλε! Μείνε στη γραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για τα δικά σου μηνύματα και τα δικά σου wake up call, παρακαλώ.
2: Θα χρειαστούμε το τηλεφωνάκι, ονοματάκι στο 697-800-1048. Ερωτόλογα, φαρσούλες, μικρές μίνι έτσι φάρσες. Έχουμε ποιον Γιώργο μου μαζί. Έχουμε τον αστυνόμο Μπέκα.
0: Ναι.
2: Έχουμε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους.
0: Τον αστυνόμο Σαΐν.
2: Δικηγόρους. Όλα αυτά στο 697-800-1048. Παιδιά, σήμερα δεν μπορώ, ρε.
0: Δεν έχω πει τίποτα.
2: Τίποτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και παραγγέλνουμε το πρωινό μας καφεδάκι από τον Αλιμπινίση Καφέ 22-2-10-60-4-36. Γιατί παίρνεις και το αγαπημένο σου πρωινό. Παίρνεις την μπουκατσάρα σου, παίρνεις την πιτσάρα σου, την πριό, την τετράγωνη που είναι μοναδική, είναι επανάληψη. Φτιάχνεις το σαντουιτσάκι σου, άμα θέλεις, παίρνεις το κουλουράκι Θεσσαλονίκη σου, παίρνεις και το φρέσκο σου ψωμάκι. Όλα αυτά στον Αλιμπινίση Καφέ 22-2-10-60-4-36.
1: Και έχουμε ενημέρωση, παιδιά. Το νόμιμο όριο Μαρία Αλκοτέ στην Ελλάδα για το 2026 ορίζεται από το άρθρο 46 στα 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος ή αλλιώς 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.
0: Με την απλά ελληνικά.
1: Σε ένα μεγάλο ποτήρι λοιπόν μεταφράζεται αυτό ποτήρι μπύρας. Ένα μεγάλο ποτήρι μπύρας.
0: Ένα μεγάλο το παιδιά δείχνει ένα κουβά.
1: 55 ml βότκας. Πώς είναι 55 ml τώρα? 60 ml ούζου.
0: Με μεζούρα θα βγαίνουμε να πίνουμε.
1: Και σε ένα σχεδόν μεγάλο ποτήρι κρασιού. Εντάξει τώρα, οκ, άρα είναι στο ένα ποτήρι.
0: Είπαμε, ένα ποτήρι σχεδόν. Εντάξει, δηλαδή, άμα είναι παραπάνω αλκοόλ ή μπύρα, τον σε γράψανε.
1: Απλά αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, εμένα με τα δύο βότκα πορτοκάλι που είχα πιει.
0: Ήταν άλλα όρια πριν 4 χρόνια. Τώρα είπαμε, τα αλλάξανε τα πράγματα και δεν μπορεί να πιει ούτε ένα ποτήρι μπύρα. Αυτό λέγαμε από το πρωί.
1: Εντάξει. Υποδήλατο. Το ποδηλάτη τον γράφουνε.
0: Κανονικά θα έπρεπε, αλλά δεν νομίζω να σταματάνε οι ποδηλάτε. Την είπα την πηχτή, δεν μπορούσα να σκακά.
1: Ποδηλάτε σταματάνε, άμα πάρει ποδήλατο τώρα εκεί που μένει.
0: Κοίτα, να πω την αλήθεια. Κοίτα, από τη στιγμή που κυκλοφορεί στον δρόμο θα έπρεπε, αλλά όχι, δεν νομίζω ότι του σταματάνε. Όχι, μπράβο, ποδηλατάκι, παιδιά, ποδηλατάκι ηλεκτρικό.
1: Πατίνι. Το πατίνι το πατίνι, σταματάνε.
0: Άκου λίγο, το πατίνι αν πιω, είναι πιο επικίνδυνο να σκοτωθώ παρά άμα πάρω το αμάξι. Είναι πιο πιθανό να πιω 4 μπύρες και το αμάξι μου να πάει σπίτι του μια χαρά.
1: Ναι.
0: Αν πιω 4 μπύρες και πάρω το παθήν, είναι πιο πιθανό να σκοτωθώ που δεν να πάρω κανένα παραμάζωμα, φύγω από κανένα χαντάκι.
1: Πάντως το αλκοτέστ, πότε βγήκε πρώτη φορά?
0: Τώρα δεν το
1: είπα. Ναι, μου το είπες τώρα, αλλά πότε βγήκε? Δηλαδή έχει τώρα 20 χρόνια που έχει βγει. Ποιος θα ανακάλυψε
0: το αλκοτέστ? Το 1967 βγήκε. Καθιερώνεται στην Ελλάδα το αλκοτέστ.
1: Έχει πολλά χρόνια.
0: Έχει αρκετά χρόνια.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Λοιπόν, έχουμε και πρόστιμα για το κόκ και τους ποδηλάτες, βεβαίως.
0: Ναι, πρόστιμα έχουμε αν τους γράφουν.
1: 700 ευρώ.
0: Τι, αν τους πιάσουν πιωμένους.
1: Κίνηση τη νύχτα με ποδήλατο χωρίς τη χρήση φωτών. Κίνηση εκτός ποδηλατόδρομου. Κίνηση υπό την επίρρεια αλκοόλ 200 έως 2.000 ευρώ. Ανάλογα με τη συγκέντρωση νοπνεύματος στο αίμα.
0: Βρε, ναι, να έχει χρήση ποδηλατόδρομου.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν είναι κοντά στην ταβέρνα. Ο ποδηλατόδρομος είναι αλλού.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Είναι πώς θα πάω, θέλω να πάω να πιω τσίπουρα. Και λειτουργώ ποδήλατάκι.
1: Το κάνεις πολύ δύσκολο τώρα.
0: Και λειτουργώ με ποδήλατο. Πάω βόλτες με το ποδήλατό.
1: Πάω από το πεζοδρόμιο, φρυ Γιώργο μου. Το βράδυ πίστεψε με την ώρα που θα γυρίσεις χίκα από το ρεμπετάδικο. Δεν θα έχει κόσμο στο πεζοδρόμιο. Πάω από το πεζοδρόμιο.
0: Γιατί είναι πάνω από το πεζοδρόμιο, έχει σκαλοπάτια, έχει πάνω, έχει κάτω.
1: Θέλω να πάω το δρόμο.
0: Δεν έχει όλε τι καφετέρειε ποδηλατόδρομο. Αυτό ήθελα να πω, ότι φτιάχτε και στα λουζερία απ' έξω ένα ποδηλατόδρομο να περνάμε κι εμείς με το ποδηλατάκι μας.
1: Βρε, άμα ανέβεις σε ποδήλατο, εσύ θα φύγεις.
0: Αγάπη μου, εγώ στα νιάτα μου.
1: Στα νιάτα
0: είχα
1: σου,
0: BMX, είχα όλα τα τέτοια και πήγαινα και πήγα από ράμπες, πήγαινα τέτοια άλματα. Γύρναγα τα τιμόνια ανάποδα και τέτοια. Μέχρι που έσπασα τα δόντια μου και δεν έμεινε τίποτα και σταμάτησε. Αλλά έπαιρνα και τα mountain bike τότε που ήταν τη μόδα και τα λοιπά. Ήμουν πολύ φανατικό ποδηλάτη στα νιάτα μου. Και τώρα, άμα μου δώσει ποδηλατάκι, το πάω καλά, το πάω δυνατά.
1: Μέχρι τον Άγιο Πέτρο. Εντάξει.
0: Μάλιστα. Έλα, Άγιε. Έρχομαι.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα?
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strong. Live Elite.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
14: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
15: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
14: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
15: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
14: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
15: Είναι η παρέα,
14: οι αγώνες,
15: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
16: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
15: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
17: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
21: Γιώργος και Μαρία.

0: παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στα μισά της εβδομάδας και με λίγα λόγια ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός και οι θερμοκρασίες θα φτάσουν 35 με 36 βαθμούς Κελσίου για την πόλη Καλκίδα σήμερα. Παρ' όλα αυτά, η ΕΜΗ μας δίνει ωραίες θερμοκρασίες, 35, αλλά από το Σάββατο μας δίνει βροχές και καταιγίδες. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα να δούμε τι γίνεται με τη θερμοκρασία. 31 με 32 από Παρασκευή, βροχές και καταιγίδες. Και μια βόλτα Θεσσαλονίκη, 30 σήμερα η μέγιστη και από αύριο έχει τσουρ στη Θεσσαλονίκη.
2: Πάμε να δούμε και πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, η οποία κινείται ανάμεσα στη λογική και το συνέστημα. Από τη μία υπάρχει ανάγκη για οργάνωση και ξεκάθαρες αποφάσεις, από την άλλη η διάθεση γίνεται πιο ανεξάρτητη και απρόβλεπτη. Πιο ζόρικα σήμερα ταύροι, λέοντες, σκορπιοί και υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Και ποιο θα είναι το τυχερό αυτό ζώδιο που θα επιδείσουμε και σήμερα? Αν το ανακαλύψει, κερδίζει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγκα να δει και εσύ όποια ταινία θέλει. Και παιδικά έχουμε και περιπέτειες, έχουμε και αισθηματικά κομεντή. Έχουμε τα πάντα, έχουμε για εσένα που είσαι συνεφίλ. 2-10-300-1048 μόλι καταλάβει το πειδημένο ζώδιο τη ημέρα και σήμερα.
2: Δίδυμε, έχει αισιοδοξία και διάθεση να δει τα πράγματα πιο θετικά. Καλημέρα για σχέδια, συζητήσει και νέε πρόπτικε. Η μέρα σου είναι ένα 9. Λιονταράκια, σχέσει και συνεργασίε περνούν μικρέ δοκιμασίε. Μην αφήσει τον εγωισμό να δημιουργήσει αποστάσεις. Η μέρα μας είναι ένα 6. Ζυγέ, η διάθεση ανεβαίνει και η δημιουργικότητά σου ξεχωρίζει. Καλή μέρα για φλερτ, διασκέδαση και ευχάριστες επαφές. Η μέρα σου ένα 9. Ταύρε, επαγγελματικά ή θέματα ευθυνών απαιτούν περισσότερη προσοχή. Απέφυγε βιαστικά συμπεράσματα και παρορμητικές αντιδράσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Εγώκερε, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και ζητήματα ασφάλειας. Κράτα ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Η μέρα σου είναι ένα 7. Σκορπιέ, οικογενειακά ή προσωπικά θέματα ζητούν την προσοχή σου. Απέφυγε εντάσεις και υπερβολικές αντιδράσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ψαράκια. Φίλοι, σχέδια και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν ψυχολογικά. Η μέρα φέρνει όμορφες συζητήσεις και νέες ιδέες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κρύε, οι στόχοι σου γίνονται πιο ξεκάθαροι και οργανώνεσαι καλύτερα. Μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις να σε εκνευρίσουν. Η μέρα σου ένα 8. Παρθένε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και βρίσκεις λύσεις. Καλή στιγμή για να κλείσεις εκκρεμότητες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα χρειάζονται καλύτερη διαχείριση. Άκου το ένστικτό σου. Η μέρα σου ένα 7. Και υδροχόε, η σελήνη στο ζώδιο σου αυξάνει ευαισθησία αλλά και ένταση. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου και μην πιέζεις καταστάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7.
1: Και ποιο είναι άρα και το πειδημένο ζώδιο της ημέρας? 2-10-300-1048. Ένα ζώδιο πείδηση η Μαρία από τα 12 και εσύ έχει διεκδικήσει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια. Αν δεν το κατάλαβες, μην πας.
2: Πάρα πολύ. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Το ζώδιο το οποίο επίδησα σήμερα. 2-10-300-1048.
1: Είναι αυτό που νομίζω.
2: Ποιο?
1: Το δικό μου.
2: Το είπα το δικό σου.
1: Είπες τον καλογυμνασμένο, καλογραμμωμένο Σκορπιό. Πότε τον είπες? Καλημέρα. Καλημέρα, το όνομά σου?
3: Καλημέρα, είμαι η Δέσποινα.
1: Γεια σου Δέσποινα μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Τοξότης.
1: Τοξοτίνα, και τι πείδηση Μαρία?
3: Νομίζω το τοξότη.
2: Ε βέβαια Δέσποινα.
1: Σε πείδησαμε. Σε πηδήσαμε, Δέσποινα. Συγχαρητήρια, μείνε στην γραμμή σου για τα δωράκια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να ακούσει βέβαια τι λέει και ο τοξότη σήμερα.
2: Τοξότη.
1: Το περιπετειώδες αυτό ζώδιο.
2: Επικοινωνία και συζητήσει λειτουργούν υπέρ σου. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά. Η μέρα σου ένα 8.

0: Good morning, good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Και πολύ ωραίες γρήγορες μικρές φασούλες. Γιώργος Πρέσας.
2: Πρέσας.
1: Ναι, είναι από καθαριστήριο. Ανοίγουμε καινούριο καθαριστήριο και ψάχνω υπαλλήλους.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας, τον κύριο Δημήτρη.
3: Ο ίδιος.
1: Καλημέρα κύριε Δημήτρη, μου δώσαν το τηλέφωνό σας γιατί έχω μάθει ότι ήσασταν πάρα πολύ καλό στη δουλειά σας και επειδή ανοίγω καινούριο καθαριστήριο, πρέσα ονομάζεται,
3: ναι.
1: Μου είπανε να σας πάρω τηλέφωνο να σας κάνω πρόταση για να έρθετε να δουλέψετε μαζί μου. Α, Γεώργιος Πρέσας ονομάζομαι και εγώ και το καθαριστήριο μου λέγεται Πρέσα.
3: Α, μάλιστα.
1: Και επειδή μου είπαν ότι μου δώσαν το τηλέφωνό σας, το φαλακρό αγόρι που θέλω να πάρετε μαζί.
3: Ναι, Γιώργο, ναι.
1: Αμάν, αμάν, Δημήτρη.
3: Σε κατάλαβα, τόσο πολύ γελάω μαζί σου.
2: Κρίμα.
1: Τα κάνει.
3: Το φαλακρό αγόρι, το έχω δίπλα μου.
1: Το φαλακρό αγόρι. Λοιπόν, πόσα θέλετε να έρθετε στην Πρέσα?
3: Έρχομαι και τζάμπα για σένα.
1: Άρα αδερφέ. Αλλά ποιος μας
3: έβαλε να γελάω όλη μέρα?
1: Όλη μέρα έτσι θα είμαστε. Δεν βλέπω να δουλεύει κανένα.
2: Θα πονέσει καλή κοιλιά σου κάθε μέρα να γελάς έτσι.
3: Δεν πειράζει, θα χάσω και κανένα κιλό. Έτσι
2: θα χάσει κιλό.
1: Θα κάνουμε και κοιλιακούς και θα είμαστε μέσα στη ζωντάνια. Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο όμως?
3: Ή ο Βασίλης ή η Ζαχαρούλα.
1: Ή ο Βασίλης ή η Ζαχαρούλα. Περίμενε τώρα γιατί έχουμε και
3: τραγούδι. Καλά, γορίπε, έπαιρνε ο Βασίλης.
1: Ναι, αλλά για άκου τι σου αφιερώνουν και νομίζω θα καταλάβεις. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Τώρα πάει κάπου αλλού το μυαλό σου.
3: Κοίταξε.
1: Ναι.
3: Στο λογαριασμό.
1: Το δίνεις τη γυναίκα.
3: Γιατί συνήθως ο Βασίλης ζητάει το λογαριασμό.
1: Ω, δεν είναι ο Βασίλης.
3: Και πληρώνω εγώ.
1: Είναι η Φωτεινή. Σου λέει κάτι Φωτεινή.
3: Η Φωτεινή, ε.
1: Η Φωτεινή. Σου στέλνει την γλυκιά της καλημέρα.
3: Η Φωτεινή πες της αδιαπολύεται.
1: Ω, κάτσε να πάρω τη Φωτεινή πίσω.
2: Περίμενε.
1: Να της το πω.
3: Στον Πρέσα σήμερα.
1: Στην Πρέσα η Φωτεινή σήμερα. Λοιπόν, Δημήτρη,
3: να είσαι καλά, ρε παιδιά.
1: Να είσαι καλά, μια υπέροχη μέρα. Καλημέρα. Τέλειο.
2: Έλα, πάμε.
1: Έλα, ετοιμάσου. Ποια δισκογραφική είσαι?
2: 2-2.
1: Η δισκογραφική 2-2.
2: Άμα το σηκώς.
4: Ναι.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Μιχάλης.
4: Ναι.
2: Μαρία, καλημέρα. Μαρία Καλαμαράκη ονομάζομαι. Από τη δισκογραφική εταιρεία είμαστε 2-2. Έχετε 5 λεπτά να μιλήσουμε?
4: Ναι, για πείτε μου.
2: Πήρατε μέρος σε μια εκδήλωση πριν από λίγο καιρό, στην εκδήλωση της Σιάνου.
4: Ναι.
2: Και τραγουδήσατε το τραγούδι «Το κάπου νυχτώνει», σωστά?
4: Ναι.
2: Λοιπόν, μας στείλανε εμάς την κασέτα που ακούγεται η φωνή σας και βρήκαμε και το τηλέφωνό σας. Κύριε Μιχάλη, θα θέλαμε να σας κλείσουμε ένα συμβόλαιο, εάν σας ενδιαφέρει, και θα βγάλουμε CD αντί για το «Κάπου νυχτώνει», απλά θα αλλάξουμε το στίχο και θα είναι «Κάπου ξημερώνει».
4: Πώς λέγεστε?
2: Μαρία Καλαμαράκη. Από την δισκογραφική είμαστε 2-2, το τηλέφωνο όμως το βλέπετε στο κινητό σας.
4: Ναι.
2: Εσείς, κύριε Μιχάλη, εργάζεστε κάπου?
4: Ναι, εργάζομαι.
2: Α, ωραία. Πότε έχετε...
4: Τι δίσκονα, δεν καταλαβαίνω τώρα, τι CD να βγάλω εγώ?
2: Να βγάλετε ένα CD με 7 τραγούδια, κάπου ξημερώνει, με ένα δίσκο θα είναι η φωτογραφία. Θα έχετε ένα δίσκο, ναι, μπροστά, ναι. Θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να περάσετε λίγο από θυβόν, να κλείσουμε το συμβόλαιο, να μιλήσουμε λιγάκι παραπάνω?
4: Από τη θυβόν.
2: Βέβαια, ναι.
4: Τίποτα, κρατάω το τηλέφωνο, αλλά δεν είμαι, πώς είναι, δουλεύω, δεν έχω...
2: Δεν πειράζει, και στον ελεύθερό σας χρόνο το βράδυ μπορείτε να έρθετε να... Συνήθως οι μεγάλοι τραγουδιστές το βράδυ, ας πούμε, ηχογραφούνε.
4: Ναι.
2: Έχουμε μεγάλα ονόματα που γράφουν τους στίχους από τα τραγούδια. Συνήθως χρησιμοποιούμε το AI, βγάζει κάτι στίχους Μούρλια.
1: Και τα τραγουδάνε στο ζερί με το καλαμαράκι.
4: Κατάλαβα.
1: Έλα ρε Μιχάλη, Μιχάλη, σε καλούμε από το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show. Το πιο πιθανό είναι να βγάλουμε κανένα δίσκο στον Άγιο Νεκτάριο, να σου πω την αλήθεια. Η Παρασκευή μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο που σε αγαπάει πάρα πολύ.
4: Κατάλαβα, γι' αυτό λέω.
1: Πάντως τώρα να σου πω την αλήθεια, σε πιάσαμε νομίζω στον ύπνο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου τραγουδήσεις λίγο, να σε ακούσουμε κι εμείς.
4: Τι να τραγουδήσεις τώρα?
1: Ναι, το, πέσαμε σε δύσκολη ώρα, ε.
2: Δεν έχει ανοίξει ακόμα η φωνή.
1: Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, Μιχάλη μου, η κόρη σου μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε αγαπάει πάρα πολύ και σου στέλνει την κλικιά της καλημέρα.
4: Ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα,
2: good
1: καλημέρα,
2: morning,
1: καλημέρα.
2: Good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
5: Κατέβασε το λαλαλα.
4: Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.
6: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα, όλα.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
9: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
10: Η μουσική ενώνει κόσμους. Και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
11: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της

0: Περισσότερα από 20 εινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
2: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
3: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
4: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Και το θηρίο είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Έχουμε ενωθεί ήδη στο TikTok, έχουμε γίνει μια μεγάλη παρέα και ετοιμαζόμαστε να μαζευτούμε όλοι μα όλοι στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα. Καλώς σας βρήκα, μικρά μου θυράματα.
0: Η ερώτηση έχει υποθεί ήδη στο TikTok, αλλά πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα, παιδιά. Πόσο είναι το σκορ?
1: Να πούμε το σκορ λίγο. 1-0.
0: Κερδίζουμε. Πολύ ωραία.
1: Κερδίζω. Τέλος.
0: Κέρδισες εχθές. Λοιπόν,
1: φυσικά και κέρδισα. Mm. Λοιπόν, 2-10-300-104-8. Ψάχνουμε σήμερα 32% στον παγκόσμιο πληθυσμό. Oh. Είπε. Το 32% λοιπόν είπε ότι έχει πάντα αυτό το αντικείμενο μέσα στο αυτοκίνητό του. Τι είναι αυτό? Πανεύκολη ερώτηση, πανεύκολη απάντηση. Πόσα πράγματα να υπάρχουν και 50 πράγματα που μπορούν να μπουν. 50 γραμμές να βγάλω, ένα θα κερδίσει.
0: Και η βοήθεια που έχει δώσει το θηρίο είναι η εξής: ότι αυτό το πράγμα, το αντικείμενο, δεν το έχεις μόνο μία φορά.
1: Μπορείς να το έχεις και περισσότερες, αλλά δεν το έχεις.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχεις 3-4 τέτοια και να έχεις ένα μαζί σου πάνω σου, ένα στο σπίτι σου, ένα στο άλλο αυτοκίνητό σου.
1: Μπράβο.
0: Γενικά το έχεις από εδώ και από εκεί, αλλά δεν έχεις μόνο ένα. Να
1: αλλά
0: πω...
1: στο αυτοκίνητο. Δεν
0: το βγάζεις.
1: Υπάρχει περίπτωση να μην το έχω, ναι.
0: Το έχεις εκεί μέσα, χωμένο. Μήπως είναι το καλώδιο φορτιστή.
1: Ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία.
0: Καλώδιο φορτιστή. Όλοι πια έχουμε μέσα στο αυτοκίνητο μέσα ένα καλώδιο φορτιστή μόνιμα.
1: Μου αρέσει η απάντησή σου και 2-10-300-104-8 παγκοσμίως ψάχνουμε. Το 32% έχει πάντα, λέει, αυτό το αντικείμενο μέσα στο αυτοκίνητό του.
0: Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μαράκι. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούργια παίκτρια.
2: Ναι.
1: Για πάμε να ακούσω την απάντησή σου.
2: Αρωματιστικό.
1: Αρωματικό χώρου λες, αυτό το δεντράκι που έχουμε στο αυτοκίνητο.
2: Ναι.
1: Τι γεύση?
0: Φράουλα.
2: Φράουλα.
1: Φράουλα, ε. Μαράκι μου, πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο σήμερα με την πρώτη φορά που πήρες τηλέφωνο?
2: Πώς.
1: Μπράβο, μπράβο, Μαράκι, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Μπράβο, ρε Μαρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Αυτό το αντικείμενο.
1: Δεν είναι, έχω δώσει και άλλη βοήθεια και έχω
0: όχι,
1: πει
0: να...
1: ότι δεν είναι μεγάλο. Είναι κάτι. Με...
0: εννοώ ότι είναι σε διάφορα μεγέθη. Δηλαδή, άλλο μέγεθος έχω στην τσάντα, άλλο έχω στο αυτοκίνητο, άλλο στο σπίτι. Ή είναι ένα fix μέγεθος.
1: Εξαρτάται την εταιρεία τώρα, ρε Γιώργο.
0: Δηλαδή είναι
1: βγάλισε
0: τόσο.
1: Πολλά. Είπα ότι δεν είναι μεγάλο.
0: Μπορεί να είναι μακρύ.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Μορομάντι, σκέφτηκα τα πακέτα μορομάντιλα.
1: Έχει οποία... δει πακέτο μορομάντιλο τόσο, δεν χωράει και μέσα στην οθόνη.
0: Γι' αυτό λέω πήγα σε πιο μικρό. Είναι αυτά που έχουμε στο σπίτι που τα τραβά από πάνω,
1: μπορείτε
0: είναι αυτά που κουβάλα στην τσάντα.
1: 2-10-300-104-8.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά. Εγώ είχα δύο σκέψεις, αλλά θα πάω στη τρίτη.
0: Για πες. Τέλειο, τέλειο. Για πες.
3: Αναπήρασε.
1: Αναπτήρας, καταπληκτική η απάντησή σου. Γιώργο, πιστεύεις ότι με τον αναπτήρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κερδίσεις? Θα σου πω, Γιώργο, θα σου πω. Βρήκες τη θέση νούμερο 5 μέσα στην κατάταξη. Ο αναπτήρας είναι από τα πράγματα τα οποία δεν είναι μεγάλα. Τα έχουμε και στην τσάντα, το έχουμε και στο αυτοκίνητο. Γιώργο, συγχαρητήρια. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-104-8. Μήπως είναι τσίκλες?
1: Μου αρέσει η απάντηση, μπορείτε να παίξετε.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
4: Καλημέρα, παρεούλα μου, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, ρε Αντρέα μου, εσύ τι κάνεις?
4: Όλα καλά, όλα οκ. Okay.
0: Μία που είσαι όλη
4: μέρα. Σήμερα είμαι μόνος μου, δεν έχω τον συνάδελφο μαζί, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο.
0: Ωραία, μία που είσαι συνέχεια σε ένα μάξι μέσα, τι είναι αυτό που έχεις μόνιμα μέσα και δεν το βγάζεις από εκεί?
4: Είναι τα καινούρια τα ραδιόφωνα που πιάνουν μόνο το 104,8.
1: Α, μπράβο ρε Αντρέα, δώσ' του! Καιρό είχαμε να το ακούσουμε.
0: Δεν πιάνει, δεν κόλλεις βέλο να γίνει κόλλα με λόγο.
1: Δεν πάει πουθενά αλλού. Αντρέα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που έχουμε μόνιμα στο αμάξι, αλλά έχουμε παρόμοια αντικείμενα, ίδια, σε άλλες τοποθεσίες?
1: Σίγουρα μπορεί να το έχω.
0: Μπορεί.
5: Εγώ θα έλεγα το καλώδιο του φορτιστή του κινητού.
1: Ωραία, μου αρέσει. Το καλώδιο μόνο χωρίς τη μητόγκα που μπαίνει στην πρίζα, σωστά? Μόνο καλώδιο.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου αρέσει, ναι. Βαγγέλη, η απάντησή σου. Πιστεύεις ότι είναι η νικητήρια?
5: Όχι.
1: Α, μπράβο, ρε Βαγγέλη, μου αρέσει προφανές. Σιγουριά το όχι. Ροσκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Ρε, χάσαμε, Βαγγέλη, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8.
1: Μπορώ να δώσω μια βοήθεια?
0: Και δύο.
1: Ωραία. Είναι από τα πράγματα που τα έχουμε Σίγουρα, εγώ δηλαδή αναρωτιέμαι για το 32%. Πιστεύω ότι το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο που έχουμε όλο αυτό το πράγμα μέσα στο αυτοκίνητο. Δηλαδή το 32% μου φαίνεται λες και είναι ο πάτος. 57% θα έλεγα εγώ.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να σκεφτώ τι έχω στο αυτοκίνητό μου πέρα από καλώδιο φορτιστή που έχουμε. Έχω κολόνια.
1: Ωραία.
0: Έχω τσίχλες.
1: Ωραία.
0: Έχω στο ντουλαπάκι γυαλιά παλιά, έχουν μείνει ξεχασμένα εκεί κάτι αιώνες.
1: Αχα.
0: Έχω στο αυτοκίνητο. Τι άλλο έχω? Αυτά.
1: Μου αρέσουν οι απαντήσεις σου.
0: Ναι, αλλά καμία δεν είναι σωστή. Καλημέρα, Πέτρο.
6: Καλημέρα, ρε παιδιά.
0: Καλημέρα, ρε Πέτρο μου. Τι έχεις μέσα στο αυτοκίνητο που δεν το βγάζεις από εκεί μέσα?
6: Νομίζω ότι έχουμε το ίδιο αυτοκίνητο.
0: Α, έχω και ένα μπουκάλι νερό. Πρέπει να είναι 2 χρόνια μέσα.
6: Και εγώ. Το χειμώνα είναι καλά γιατί είναι κάθε πρωί κρύο.
0: Ναι.
6: Το καλοκαίρι τα αλλάζουμε.
0: Για πες.
6: Κι εγώ τσίχλες και κολόνια. Και χωρίς κολόνια δεν ζω. Οπότε θα παίξω με το άρωμα. Ένα μικρό αρωματάκι έτσι για...
1: Με το άρωμα το οποίο το έχεις άλλο ας πούμε στο σπίτι σου και έχεις...
6: Είσαι σαν πολκοτιέ να σου πω.
1: Τι?
0: Θέλεις μάρκα.
6: Θέλω να σου πω και τη μάρκα.
1: Όχι, δεν έχω τέτοιο θέμα. Εντάξει, είπαμε, ρωτάω πράγματα, αλλά όχι και τόσο υπερβολικά.
0: Αυτό το έχεις μόνιμα στο αμάξι, γιατί αν μπει κάποιο άλλο άρωμα μέσα και μπορεί να μπει εσύ σε κανένα 2 ώρο, ας ρίξω ένα το δικό μου παντού.
1: Δεν καταλαβαίνω.
6: Δεν έχουμε τέτοια θέματα, Γιώργο, δεν έχουμε.
1: Μπράβο, Πέτρο.
0: Παίρνεις πεθερά σου εσύ.
1: Λοιπόν.
6: Έχω ένα στην τουαλέτα, ένα στο σαλόνι, ένα στο αμάξι, ένα στην τσάντα, ένα στη μάνα μου, δηλαδή έχω παντού.
1: Χριστός και Παναγία, πόσα αρώματα έχεις.
0: Το βγάζεις στο εμπόριο.
1: Πέτρο, μου αρέσει που το έχεις δικαιολογήσει τόσο ωραία και είναι μια απάντηση την οποία θα έλεγα ναι, ναι, ναι. Γιατί ανήκω και εγώ σε αυτή την κατηγορία που έχω άρωμα παντού. Πέτρο, Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Πέτρο μου, δεν πειράζει. Να κάνω μια ερώτηση τριθυρίο.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στο ντουλαπάκι το αυτοκίνητο ή στο ντεμπέλι?
1: Μπορεί να είναι και χύμα. Μπορεί να είναι και χύμα και μπορεί να είναι και στο πορπαγκάζ.
0: Α, μπορεί να είναι και στο πορπαγκάζ. Εξαρτάται. Μάλιστα, τρεις χειρότερο. Κολόχαρτο.
1: Ωραία.
0: Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα, Βαγγέλη.
7: Καλημέρα.
0: Για πες ρε Βαγγέλη μου, ποιο είναι το αντικείμενο που έχουμε στο αυτοκίνητό μας και δεν το βγάζουμε από εκεί μέσα?
7: Λοιπόν, εγώ θα σας έλεγα ότι επειδή είπατε ότι μπορεί να είναι και από να το έχουμε και στο σπίτι και στη βόλτα που θα πάμε, εγώ θα πω ηχείο.
0: Ηχείο.
1: Ηχείο.
7: Το ηχείο μέσα στα μάτια από το ράδιο που δεν βγαίνει καν.
0: Ναι.
7: Τη βόλτα θα έχουμε, εγώ, μπορεί κάποιος να το έχει, το 32% είναι κιόλας. Και μέσα στο σπίτι μπορεί να έχουμε κι ένα.
1: Τύπου JBL.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ηχείο, Bluetooth ηχείο. Bluetooth ηχείο.
1: Εντάξει, βρε Γιώργο, να καταλάβω. Ρόσκουβας είναι δικό σου, Βαγγέλη, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Βαγγέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό το αντικείμενο τελειώνει ή.
1: Έχει ημερομηνία κάποια στιγμή που το πετάς. Έχει, πιστεύω κάποια.
0: Όχι, ενώ ρε παιδί μου, άμα είναι χαρτί, τελειώνει κάποια στιγμή και το κάνεις αντικατάσταση.
1: Ναι.
0: Αν είναι π.χ. σαν το καλώδιο φορτιστή, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Μπορεί να σπάσει το καλώδιο και να μην είναι χρηστικό που θα το πετάξει κάποια
0: στιγμή. Καλά, είπαμε ότι δεν είναι καλώδιο. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Βασίλη.
8: Καλημέρα, παιδιά. Τι κάνετε, πού είστε?
0: Καλά είμαστε, ρε Βασίλη. Για πες, ρε Βασίλη.
8: Σ' ακούω τώρα και έχετε πει φορτιστές, κολόνιες, φένες, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
8: Δεν είπα το πιο βασικό.
0: Ποιο?
8: Προφυλακτικά.
1: Ελέος.
0: Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου τύχει. Είτε στο σπίτι, είτε πάνω σου, είτε στο αυτοκίνητό σου.
1: Ελέος, Βασίλη.
8: Και έχουν και ημερομηνία λήξης επάνω, Μαρία. Ταιριάζει με το τελευταίο που έδωσες.
1: Ωραία.
0: Και μπορεί να το κουβαλάει και άντρας. Και μπορεί να το κουβαλάει και άντρας και γυναίκα.
1: Ωραία, χάρηκες τώρα.
8: Ακριβώς.
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
8: Πάρτο.
1: Μπράβο.
0: Και φύγε. Καλή μεριά. Καλημέρα. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Θανό.
9: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανό.
1: Γεια σας.
0: Ποιο είναι το αντικείμενο που έχουμε στο αυτοκίνητό μας και σε διάφορα άλλα μέρη, αλλά όχι το ίδιο, παρόμοιο?
9: Εγώ θα έλεγα powerbank.
1: Powerbank. Μου αρέσει πάρα πολύ, Θάνο μου, η απάντησή σου. Φαίνεσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μετρημένος και ξέρει ακριβώς τις απαντήσεις που θέλει το θηρίο, σωστά?
9: Ναι, θα μπορούσε.
1: Μπράβο, ρε Θάνο. Τι ηλικία έχεις?
9: Είμαι στην εφηβεία.
1: Α, μπράβο. Θάνο, μου αρέσει η απάντησή σου. Powerbank, άρα αυτοκίνητο δεν έχεις,
9: Όχι, δεν έχω.
1: Θα ήταν περίεργο να έχει. Θάνο, Ρόσκουβας είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, Θάνο μου. 2-10-300-1048. Λοιπόν, μου ήρθε η ιδέα.
1: Παρακαλώ.
0: Το έχουμε στο αυτοκίνητό μας.
1: Σωστά.
0: Και μεγαλύτερο ποσοστό από το 32 που λες. που είπες και πριν από λίγο ότι θεωρείς ότι είναι παραπάνω. Το έχουμε στο σαλόνι μας, στο σπίτι μας.
1: Στο σαλόνι.
0: Στο σπίτι. Στο σπίτι γενικά. Μπορεί να το έχουμε και μέσα στην τσάντα μας.
1: Σωστά.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Ψίχουλα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Καλημέρα, Ελένη. Σ' άρεσε. Γιατί ψέματα είναι.
10: Πολύ ωραίο. Έλα, εγώ λέω ότι θα πάρω ένα σκουβά.
1: Μπράβο.
0: Για πες.
1: Κάνε προσπάθεια.
10: Γιατί με καλώδια και τέτοια δεν μου έρχεται κάτι. Εγώ είχα σκοπό να πω το αντισηπτικό.
0: Αντισηπτικό.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου, Ελένη. Πιστεύεις ότι βρήκες τη σωστή απάντηση ή μία απάντηση από τη δεκάδα των απαντήσεων των σωστών?
10: Ούτε το ένα ούτε τ' άλλο.
1: Βρήκε στη θέση νούμερο 7, Ελένη μου. Ο σκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Ελένη, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048, μήπω είναι ομπρέλα.
1: Ωραία απάντηση.
0: Εγώ, ας πούμε, σε προπαγκάζει το αυτοκίνητο, πάντα έχω ένα μπουφάν.
1: Παυσίπονα δεν έχουν ακουστεί.
0: Γιατί είναι? Όχι, μην το πείτε.
1: Δεν μπορώ να σε βοηθήσω.
0: Καλημέρα, Αντρέα.
11: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω να ακούσω καιρό το τσούζι, τσούζι και πονία από σένα, ναι.
1: Ναι,
11: έχω να τα ακούσω καιρό. Πρέπει να τα ακούσουμε.
0: Αφού λοχάνουμε, ρε Αντρέα, τι κάνουμε.
11: Έλατε. Λοιπόν, Μαρία.
1: Παρακαλώ.
11: Μαρακή.
1: Παρακαλώ.
11: Αυτό είπε τελικά λίγη αυτό ή δεν λίγη? Έχει ημερομηνία λήξεως?
1: Κάποια ημερομηνία λήξεως με την ακριβή την έννοια, όχι, δεν έχει.
0: Απλά
1: έχει,
0: μπορεί, όμως... μπορεί να χαλάσει και να του κάνεις αντικατάσταση.
1: Ναι, ή να τελειώσει.
0: Α, ή να τελειώσει, μάλιστα. Άντε, τώρα βγάλεις η άκρη.
11: Βγάλε άκρη τώρα με τη Μαρία εδώ πέρα που μας κυβάλλει. Πολλά είναι. Μπορούσα...
1: Ρωτάς και απαντάω. Τι να κάνω.
11: Εντάξει, μπορούσαν τα χρήματα να έχει χρήματα και δεν έχει παντού για να μην ξεμείνει. Μπλοκάκι για να σημειώνει σημειώσει σου. Ένα κινητό τηλέφωνο.
1: Ναι, αλλά προχώρα στο προκείμενο την απάντηση που θα δώσει.
11: Λοιπόν, η απάντησή μου. Ξηρά τροφή. Σε περίπτωση που μείνει να έχει τα φάση.
1: Είμαι ο Όλιβερ, ρε Αντρέα. Ρόσκουβα είναι δικό σου.
0: Μπορεί να αποκλειστούμε στα χιόνια, ρε πουλάκι μου, δεν ξέρουμε. Καλημέρα, Μπάμπη.
12: Καλημέρα.
1: Μπάμπη, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
12: Καλώς βρήκα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
12: Από το Ηράκλειο Κρήτης.
1: Πολύ ωραία. Για να ακούσουμε το Ηράκλειο Κρήτης. Τι απάντηση έχει να δώσει?
0: Όπλα.
12: Λοιπόν, πόσο... wow. Αυτό πήγε μακριά.
1: Άστονα, Μπάμπη μου, άστονα.
0: Πλάκα κάνουμε.
1: Άστονα, δεν μπορεί να ηρεμήσει.
0: Πω.
12: Καλά, εγώ παρτάκι με παιδιά, μην ανησυχείτε.
1: Εντάξει, Μπάμπη μου, Μπάμπη.
12: Λοιπόν, εφόσον είπες ότι είναι καταναλώσιμο, εγώ θα πω ότι είναι μπισκότα digestive.
0: Είναι και μάρκα.
1: Δηλαδή, άμα ήταν οι cream crackers τώρα, να στο πάρω λάθος, ότι είναι το μπισκότο digestive.
12: Δεν θα σου πω την κανονική απάντηση που είχα να παίξει Χαλιλουγιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
12: Τότε είναι βρακή.
1: Βρακή.
0: Ένα καλό βρακή πρέπει να το έχουμε πάντα μαζί μας. Ο Μπάμπης είναι φίλος μου.
1: Μπάμπη, ρε Μπάμπη.
0: Γιατί ρε, δεν έχεις ένα βρακί, μπορεί να σου συμβεί κάτι, να κλάσεις.
1: Μπάμπη, Ρόσκουβας είναι δικό σου, μπάι, σε κλείνω, εντάξει.
0: Γιατί ας το φίλο μου το Μπάμπη, είναι και από την κρύα μας φέρει τίποτα. Καλημέρα, Χιλέα.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χιλέα μου. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που έχουμε στο αυτοκίνητό μας? Έχει μια υποτιθέμενη ημερομηνία, λέει, ξαναχαλάστη, δηλαδή το αλλάζουμε, αλλά πάλι θα το αντικαταστήσουμε.
13: Πλαστικό κουτί αποθήκευσης.
1: Πλαστικό κουτί αποθήκευσης. Τι βάζω μέσα, Αχιλλέα?
0: Τα βρακιά του Μπάμπη.
13: Οτιδήποτε θέλουμε.
1: Ωραία, Αχιλλέα μου, αρέσει πολύ η απάντησή σου και φυσικά ξέρεις, Ρόσκοβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Αχιλλέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Τάσο.
1: Τάσο, hello.
14: Πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τάσο, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο? Τάσο.
14: Από Άσπρο Πύργο.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου, Τάσο. Πάμε.
0: Έλα, Τάσο.
14: Λοιπόν, κάτι το οποίο έχει ημερομηνία λήξεως, το έχουμε στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
14: Και κάποιου ανθρώπινου και οπουδήποτε, είναι το φαρμακείο, ρε παιδιά.
1: Μπράβο, Τάσο. Μπράβο. Τι είναι συγκεκριμένο μέσα από το φαρμακείο? Χαζαπλά, την όπνευμα.
0: Αυτό που είπε.
1: Παυσίπονο.
0: Ο νέο νόμο. Απεινιδωτή.
14: Ένα κουτάκι, ρε παιδιά. Τα φαρμακεία, τα έτοιμα.
1: Καλημέρα, Τάσο. Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Τάσο. Δεν πειράζει, ρε Τάσο. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Κώστα.
1: Κώστα. Είναι unisex, παιδιά, το πράγμα που ψάχνουμε. Στο 210-300-1048 παίρνετε τηλέφωνο.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
15: Καλημέρα σας.
1: Βασίλη, καλημέρα. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
15: Από Γερμανία.
1: Guten Morgen στη Γερμανία. Βασίλη, δώσε απάντηση.
15: Λοιπόν, την απάντησή μου να σας τη δώσω.
0: Ναι.
15: Τα ψηλά.
1: Α, τα ψηλά. Τα κέρματα για τα διόδια, για κάτι ένα νεράκι. Βασίλη, πιστεύεις
15: όχι,
1: ότι
15: με... Τα έχουμε.
1: Με κέρδισες? Μπράβο, όχι.
0: Όχι.
1: Βασίλη, no, 999, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048, έχει έρθει κανείς κοντά.
1: Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Αλλά τελικά.
1: Δεν το λέτε όμως.
0: Τσίχλες, καραμέλες δεν έχουμε πει.
1: Όχι.
0: Γιατί θέλουμε να κάνουμε μια αντικατάσταση στην τσίχλα οπωσδήποτε, να
1: τσίχλα. Ναι, αλλά δεν έχετε
0: πρόκειρες.
1: Πει και άλλα πράγματα όπως χαρτί υγείας, όπως χαρτομάντιλα.
0: Καλημέρα,
1: ζευγάρι,
0: Γιάννη.
1: Παπούτσια.
16: Καλημέρα.
0: Για πες, ρε Γιάννη μου, τι είναι αυτό που έχουμε στο αυτοκίνητό μας?
16: Μήπως είναι τα χαρτομάντιλα, γιατί είπατε ότι βγαίνει σε μεγάλο πακέτο και σε μικρό, οπότε μπορεί να το έχεις παντού.
1: Είπα ότι έχει πολλά μεγέθη, ναι. Συνήθως είναι μεσαίο προς μικρό αυτό που ψάχνω εγώ. Γιάννη, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Γεια σου ρε Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα χασούμε, εγώ σας το είπα. Ευδοκία, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Ευδοκία, καινούρια παίκτρια.
17: Μάλιστα.
1: Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, σε μυρίστηκα εγώ.
17: Από Κύπρο, Λεμεσό.
1: Καλημέρα στην όμορφη την Κύπρο μας, στην όμορφη τη Λεμεσό μας. Πες Ευδοκία μου απάντηση.
17: Λοιπόν, είμαι σίγουρη το έχω σήμερα.
0: Πάμε.
17: Είναι
0: πάμε.
17: Πυροσβεστήρα.
0: Γιατί γελάς, πυροσβεστήρα υπάρχει?
1: Ρε,
0: και μικρό,
1: Ευδοκία,
0: μεγάλο.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις πυροσβεστήρα στην τσάντα σου που είπα εγώ ότι το συναντάμε και συχνά?
0: Έχουμε σπρέι. Έχουμε σπρέι πιπεριού. Έχουμε σπρέι πιπεριού, παρόμοιο.
1: Πυροσβεστήρα. Ευδοκία, όχι, εντάξει. Στην τσάντα τη Ευδοκία, παιδιά, έγινε ένα πυροσβεστήρα. Ροζ, κουβάς.
0: Σου φέρει την τσάντα στο κεφάλι, θα μείνει σύρακο.
1: Έχασε. Τώρα τι.
0: Γεια σου, Ευδοκία μου, καλημέρα. 2-10-300-1048.
1: Έδωσα βοήθεια.
0: Πέτρο. Πες το.
1: Δώσε απάντηση, Πέτρο.
0: Τσιχλίτσες, τσιχλίτσες.
1: Τσιχλίτσες.
0: Τι τσιχλίτσες?
1: Τι τσιχλίτσες?
0: Στρακοστρούκες. Μπαμπαλού.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι όταν λέτε κάτι είναι ξεκάθαρα η απάντηση που θα δώσετε.
18: Πλάκα μας κάνεις, ρε Μαρία.
1: Όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό, περίμενε. Εννοώ ότι οι τσίχλες δεν είναι το ίδιο με τις καραμέλες. Δεν είναι το ίδιο με το γλυφιτζούρι, εντάξει.
0: Τσίχλες.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, πάρτο. Έχασες.
0: Πάρε να πεις καραμέλες. Καλημέρα, Άγγελε.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άγγελε. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από που μας παίρνεις τηλέφωνο?
19: Καλώς σας βρήκα, από τη Νέα Πεντέλη.
1: Νέα Πεντέλη. Πολύ ωραία. Για πες εκεί στη Νέα Πεντέλη, τι έχετε στα αυτοκίνητά σας μέσα?
19: Πουλί και το ανανεώνουμε.
1: Πουλί και το ανανεώνετε. Τι είναι αυτό?
0: Είναι ένα πουλί που μπαίνει. Που μπαίνει στο...
19: Ενώ πουλί και το ανανεώνουμε, ναι. Μη ρώτησε τι έχουμε στα αυτοκίνητά μας.
1: Ναι.
19: Λοιπόν, θα έλεγα τον πυροσβεστήρα, αλλά
1: ωραία,
19: τον είπα.
1: Ωραία, κι άλλος πυρός.
0: Όχι, τον είπαμε. Αυτό μπορεί να το έχεις και στην τσάντα που κουβαλάς μαζί, αλλά να το έχεις και στο σπίτι. Οπότε πυροσβεστήρα λίγο δύσκολο, αν και το πάνε.
1: Άγγελε, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Άγγελε, δεν πειράζει. 2-10-300-1048 έχετε καταλάβει, έτσι. Έχετε καταλάβει. Καλημέρα, Βασίλη.
20: Καλημέρα, παιδιά. Μαρία, με στην τρελή χαρά σε βρίσκω.
1: Αφού σας κερδίζω.
20: Αλλά ετοιμάσου να ακούσεις το αλληλούια, μαράκι.
0: Πάμε.
20: Είναι το αποσμητικό.
1: Έλα ρε Βασίλη, και έλεγα τώρα ποιος θα με κερδίσει, ποιος θα με κερδίσει.
0: Και χάσαμε.
1: Πιστεύεις ότι με κερδίζει?
20: Εγώ.
1: Ρόσκουβας είναι δικό, Σπάρτα.
0: Γιατί, γιατί.
1: Έχασες.
0: Άρε Βασίλη, δεν πειράζει ρε Βασίλη. Αποστόλη.
1: Bye.
0: Αποστόλη.
19: Ορίστε.
0: Έλα Αποστόλη, πες το.
1: Μας ακούς από το κινητό σου.
20: Έλα Αποστόλη, πες το. Μας ακούς.
1: Μπράβο.
19: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σε ακούμε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, για πες ρε Αποστόλη, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που κουβαλάμε και
19: στην τσάντα? Κάθε φορά που παίρνω, εμένα δεν με ρωτάτε από πού είμαι.
0: Από πού είσαι?
1: Από πού είσαι?
19: Τ' ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει, απ' άκρους άκρου και η το νησί. Ηράκλειο.
1: Έλα, δώσε το Ηράκλειο.
19: Αρωματικό που κρέμεται στο καθρεπτάκι.
1: Μπράβο ρε Αποστόλη, εκεί το δοξασμένο το Ηράκλειο. Να πέσουν οι μπαλωθιές, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Όπλα, Αποστόλη, έχασες.
0: Γεια σου ρε Αποστόλη.
19: Έλα σου πω.
1: Έλα.
18: Είμαι αλλεργικό στο ροζ, άλλο κουβά.
1: Δεν έχουμε.
0: Είναι φούξια.
18: Καλημέρα από Ηράκλειο.
0: Γεια σου, Αποστόλη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Ο χρόνο αρχίζει να μα πιέζει. Το έχουν άντρε και γυναίκε.
1: Ναι, αμέ.
0: Εσύ το έχει είπε στο αυτοκίνητό σου.
1: Παιδιά,
0: εσύ...
1: είστε πολύ κοντά, δεν χρειάζεται να σκεφτείτε κάτι παραπάνω.
0: Εγώ πιστεύει το έχω στο δικό μου.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν το έχω εγώ.
1: Όχι. Εσύ
0: ναι,
1: δεν έχει κάτι.
0: Ναι.
1: Στο αυτοκίνητό σου.
0: Έχει μνήμη τα σου. Καλημέρα, Μαρία.
21: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
21: Φαρμακείο.
1: Φαρμακείο, μπράβο, πολλά πράγματα μέσα που ξέρεις πόσο αρέσει το, η γενικότητα στο θηρίο. Ο Ροσκουβάς είναι δικό σου, Μαρία. Έχασε.
0: Ευχαριστούμε, Μαρία, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
22: Καλημέρα.
1: Έχω καινούριο παίκτη. Κωνσταντίνε, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
22: Από τη Βόρεια Εύβοια.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε απάντηση.
22: Θα έλεγα τα τσιγάρα.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνε μου, να μην καπνίζεις, δεν κάνει καλό στο πνευμονάκι σου, ναι.
22: Δεν καπνίζω, απλώς διάφορα μεγέθη.
1: Διάφορα... Πόσο μέγεθος έχει το τσιγάρο, δηλαδή πια.
0: Έχει τα μικρά, τα ηλεκτρονικά, τα πουρα, ναι. Έχει πολλά, διάφορα.
1: Την πίπα έχει δίκιο, Κωνσταντίνε.
0: Μπράβο, τα τσιμπούκια που κρατάνε.
1: Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Πίπα πάλι, είπε την πίπα, είπα το τσιμπούκι. Εσύ την πίπα την είπε. Ποια είναι η διαφορά τη πίπα με το τσιμπουκιού?
1: Γιατί εγώ την εννοούσα με τον τρόπο που καταλάβατε.
0: Και εγώ έκανα και την κίνηση.
1: Προχώρα.
0: Επαναγία μου σήμερα. Χρύσα, καλημέρα.
23: Καλημέρα.
1: Έλα, Χρύσα μου, πες μου την απάντησή σου, κορίτσι μου.
23: Εγώ θα έλεγα τα πάμπες.
1: Πάμπες.
0: Ναι, γιατί βάζει κάτι μωρά μέσα.
1: Δεν τον μπορώ. Παιδιά, δεν τον μπορώ. Θα φύγω. Χρύσα μου, το Pampers. Έχεις δίκιο. Πολλές οικογένειες, πολλά σπίτια θα μπορούσαν να το έχουν στο αυτοκίνητο, αλλά. Ροσκουβάζει,
0: μπορεί να
1: έχει
0: το
1: μάτι
0: χαρά μα.
1: Έχασες.
0: Γεια σου, Χρύσα μου. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάω, παιδιά, στην τελευταία τριάδα.
1: Είναι μικρό, το οποίο δεν είναι πολύ ελαφρύ, αλλά ούτε και πολύ βαρύ.
0: Ναι, τώρα μας έσωσες. Καλημέρα, Μαρίνα.
24: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες τώρα, Μαρίνα μου.
24: Μήπως είναι αυτά τα μίνι αντισηπτικά?
1: Α, ωραία. Μαρίνα μου, αρέσει η απάντηση. Κατάλαβα ακριβώς τι ψάχνεις, αλλά Ροσκουβάς είναι δικό σου.
24: Καλήμωνα.
0: Ναι, περίεργο, περίεργο. Δεν πειράζει, ρε Μαρίνα μου. Πάω στις δύο τελευταίες γραμμές.
1: Δεν έχει γρή μορφή.
0: Μήπως είναι αυτό που βάζουμε στο ταμπλό το σκυλάκι που πάει έτσι το κεφάλι μόνο του?
1: Το 57% θα είχε ένα τέτοιο πράγμα.
0: Ήταν μια εποχή μόδα που γινόταν χαμός με αυτό. Καλημέρα, Έλσα.
25: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Βρέλεσσα μου. Πάμε, είσαι η πρώτη-τελευταία γραμμή. Πάμε, πας και κερδίσουμε το θηρίο.
25: Μωρομάντιλα.
0: Μωρομάντιλα.
1: Μωρομάντιλα, Έλσα, καταπληκτική. Η απάντηση, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
25: Νομίζω πως όχι,
1: δεν μπορεί. Μπράβο, Ρέλσα. Ροσκούβα είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Ρέλσα. Τσαο, τσαο, δεν πειράζει. Θα πάω τώρα στην πρώτη-τελευταία γραμμή. Κωνσταντίνε.
1: Κωνσταντίνε. Όχι.
0: Δεν είναι ο Κωνσταντίνο, Έλλη.
26: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Έλλη μου. Είσαι η τελευταία των Μοϊκανών.
1: Και καινούρια παίκτρια. Από πού είσαι?
26: Από Ρηλίθια περνώ.
1: Πολύ ωραία. Έλλη, καλώς ήρθες και πες μας την απάντησή σου.
26: Καλώς σας βρήκα. Μήπως είναι η άδεια οδήγηση?
1: Άδεια οδήγηση. Έλλη, πιστεύεις ότι κέρδισες?
26: Δεν ξέρω.
1: Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Βρέλη μου. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Άννα.
1: Άννα. Δεν έχεις.
0: Νίκο.
27: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Καλημέρα. Πες τώρα, Νικόλα, πας και κερδίσουμε το θηρίο. Τελευταία στιγμή.
27: Εγώ θα πω ντεπον.
0: Ντεπον.
1: Ντεπον.
0: Παίρνεις ένα ντεπον και μετά ντεμπονάει.
1: Πιστεύεις ότι κέρδισες?
27: Όχι.
1: Νο, φίλη μεγάλο τη Κιάδωρο Κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, Νικόλα μου. Δεν πειράζει. Μαρίνα.
28: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μαράκι.
0: Γεια σου, Μαρίνα. Καλά είμαστε, ρε Μαρίνα μου. Είσαι η τελευταία, δεν βγάζω άλλη γραμμή. Δυστυχώς είχε πάει 9 και 2.
28: Λες να είμαι και τυχερή.
0: Αυτό θέλω, να είσαι τυχερή. Έλα, ρε Μαρίνα μου.
28: Ωραία. Εγώ θα πω, παιδάκια, το νερό.
0: Νερό.
1: Πάλι καλά.
28: Ένα μπουκαλάκι νερό.
1: Νόμιζα ότι θα κερδίσετε για κάποιο λόγο. Ακούστηκες πολύ τυχερή γραμμή. Αλλά δεν είσαι.
0: Αλλά πάρε αύριο πάλι.
1: Έχασε.
28: Δεν πειράζει, να είστε καλά.
0: Γεια σου, Μαρίνα μου. Γεια σου, Μαρίνα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρτε το θηρίο.
1: Πάλι. Πώς γίνεται αυτό συνέχεια?
0: Σας το είπα.
1: Μπράβο.
0: Σας το είπα πριν ξεκινήσουμε. Σας το είπα ότι θα χάσουμε πανηγυρικά σήμερα.
1: Είστε τέλειοι.
29: Γιώργος και Μαρία.
30: Good morning.
31: Good morning.
32: Good morning, everyone.
29: Wake up. Σοκαφέ Morning Show.
2: Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης, νέο τραγούδι.

0: Μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
10: Μόνο Destral δεδούσεις.
9: Αλουμίνιο, σίδηρος
10: και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δεδούσεις.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
13: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr. Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Steve Tesser. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remake the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδός Ονείρων.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
19: Γιώργος και Μαρία.

0: Good morning.
1: Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια, να πάρουμε τον αγαπημένο, την αγαπημένη σου. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μηνύματάκι στο Viber 697-800-1048. Και έχω αφήσει και μια φάρσα από χθες. Πρέπει να μπούμε στο κλίμα, παιδιά. Δεν γίνεται, παίρνω από τη Μητρόπολη τηλέφωνο. Είμαι ο Πάτερ Ιερόθεος. Καλημέρα, Πάτερ.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, η κυρία Δέσποινα.
2: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, Πάτερ Ιερόθεος ονομάζομαι. Παίρνω τηλέφωνο από τη Μητρόπολη.
2: Καλημέρα, Πάτερ. Ναι, με έχουν ενημερώσει ότι θα καλέσετε.
1: Α, ναι, σας κάλεσα και χθες, αλλά δεν σας βρήκα και σας κάλεσα σήμερα γιατί πρέπει να αλλάξουμε ημερομηνίες. Το 19/7 δεν μπορεί να γίνει ο γάμος.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχει δοθεί αυτή η ημερομηνία και θα έρθουν κάποια λείψανα από κάποιον Άγιο και δυστυχώς αυτή την ημερομηνία δεν μπορούμε να τελέσουμε κάποιο μυστήριο και πρέπει να αλλάξουμε την ημερομηνία ή να βρείτε μια άλλη μονή.
2: Μάλιστα. Ποιο πρέπει να... Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω τώρα, αλήθεια, γιατί δεν ξέρω τι ημερομηνία να διαλέξουμε.
1: Μήπως θέλετε να έρθετε με το σύζυγό σας να μιλήσουμε λίγο από κοντά και να δούμε μήπως βρούμε μία λύση? Να γίνει το μυστήριο αργά το βράδυ?
2: Τι ώρα θα μπορούσε π.χ. ας πούμε να γίνει αργά το βράδυ, ναι?
1: Συνήθως την κλείνουμε την εκκλησία στις 10. Αλλά τώρα για εσάς, άμα είναι να βρεθούμε κατά τις 11 και να κάνουμε το μυστήριο λίγο κρυφά. Δεν το ξέρουν, δεν πρέπει να μαθευτεί αυτό παραπέρα, παρά έξω.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι.
1: Βέβαια.
2: Με παίρνετε από Αθήνα.
1: Η Μητρόπολη είναι Αθήνα, ναι.
2: Γιατί, ποιον να καλέσω εγώ γι' αυτό, για να
1: σας πω. Τον Πάτερ Ιερόθεο ζητήστε, που κάνει εκπομπή στο Σοκ FM.
3: Α, δεν μπορώ! Καημενούλα μου! Okay.
0: Good morning!
1: Δέσποινα!
3: Κλείστε το! Στα μούτρα, βρίστε να!
1: Μια χαρά θα πάει! Θέλω να μου πεις. Θέλω να μου πεις το όνομα του άντρα σου.
2: Θα κλάψω. Θοδωρή.
1: Να τον αγαπάς γιατί είναι τρελός και σε αγαπάει πάρα πολύ και σου κάνει έτσι μια μικρή φαρσούλα μέσα από το Σοκ FM Morning Show. Ήσουν έτοιμη πάντως να παντρευτείς στις 12 το βράδυ, έτσι.
2: Αχ, Παναγία.
1: Άμα σου έλεγα.
2: Ναι, θα σε πάρει η Μητρόπολη. Λέω, πειραζεί, να
1: άμα, δηλαδή, μα σου έλεγα 12 ώρα το βράδυ, πάρ τους καλεσμένους και ελάτε, θα αργώσουν, έτσι.
2: Τι να έκανα.
3: Εγώ θα τον πάρω, πες. Ό,τι και αν
1: κάνει. Ημερομηνία να αλλάξουμε δεν υπήρχε λόγος.
2: Όχι. Όταν ήμασταν μικροί, είχαμε τότε, ήμασταν μαζί. Μόνο τότε θα παντρευτούμε, τέλος.
1: Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ ο Θοδωρής και σου στέλνει την καλημέρα του.
2: Να είστε καλά και καλημέρα. Να κάνετε φάσεις, ντροπή.
1: Ντροπικές μας. Να μας καλέσει το γάμο, Δέσποινα.
2: Καλημέρα.
3: Ό,τι καημένη την κοπελίτσα, ευγενικότατη όμως.
1: Πάρα πολύ καλή.
3: Εγώ θα έλεγα, τι λες, πας καλά.
1: Τι να πεις στον Πάτερ τώρα.
3: Πας καλά, Πάτερ μου.
1: Θα έλεγες, εδώ είπε η άλλη προχθές, είπε τον Πάτερ γαμάτο. Στα γαμό τους παπάδες. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber. Για να ξυπνήσουμε και τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα και πολύ ωραίες, μικρές, γρήγορες φαρσούλες.
4: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις γραμμές για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show. Τρεις τυχεροί από εσάς καθημερινά βγαίνουν στον αέρα, κάνουν μια μαντεψιά για το μυστικό ήχο και 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν. Αρκεί να καταλάβεις τι είναι ο σημερινός μας ήχος. Για ακούστε. Τι είναι αέρα γι' αυτό? Μπαλάκια κλήρωσης δεν είναι. Popcorn που σκάνε σε κατσαρόλα δεν είναι, αλλά τι μπορεί να είναι? Για ακούστε. Ό,τι και να σου έρθει στο μυαλό, 2-10-300-1048, δεν ξέρεις αν θα το πετύχεις ή όχι. 2-10-300-1048, αυτός είναι ο μυστικός μας ήχος. Για ακούστε ακόμα μία φορά. Πού πάει το μυαλό σου?
3: Δεν θέλω να σου πω.
1: Δεν θέλω να μου πεις. 2-10-300-1048, εσείς θέλω να μου πείτε, γιατί μπορεί να κερδίσετε 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητα.

0: Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μάρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Stay salty at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
16: Γιώργος και Μαρία.
17: Καλημέρα.
16: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και ποιος είναι άραγε αυτός ο ήχος? Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι αυτό, βρε Αλέξανδρε?
2: Μπετονιέρα.
1: Μπετονιέρα, μικρή γλυκιά μου μπετονιέρα που τρως όλη μέρα. Δεν είναι ρε Αλέξανδρε, δεν είναι ρε Αλέξανδρε. Δεν πειράζει. Μπορεί να δηλώνει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Βαγγέλη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Τι είναι αυτό εδώ?
3: Είναι τρένο πάνω σε γραμμές.
1: Τρένο πάνω σε γραμμές. Δεν είναι ρε Βαγγέλη, δεν είναι ούτε αυτό είναι ρε γαμώτο. Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Κώστα.
4: Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα.
1: Έλα ρε Κωστή, για ακού πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι αυτό βρε Κώστα μου?
4: Εγώ λέω το μπαλάκι τη ρουλέτας.
1: Το μπαλάκι που γυρνάει στη ρουλέτα. Είχαμε τα μπαλάκια της Μαρίας που είναι στα Τζόκερ. Έχουμε και το μπαλάκι τη ρουλέτα. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Αλλά δεν είναι ρε Κώστα μου, δεν είναι.
5: Εδώ θα μείνουμε για πάντα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Παιδιά, φύγετε από τα τυχερά παιχνίδια. Φύγετε από μπαλάκια. Ό,τι σας έρθει με μπαλάκι, μην το πείτε. 2-10-300-1048. Δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Δεν Δευτέρα, είναι Παρασκευή! Μαρία Βούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και τελικά ποιοι είναι πιο πονηροί, οι άντρες ή οι γυναίκες? Ποιοι σκέφτονται πιο πονηρά, ποιοι βάζουν το πιπεράτο πράγμα στο μυαλό τους, ποιο αγόρι ή κορίτσι είναι εκείνο που οτιδήποτε περάσει από μπροστά του θα σκεφτεί πονηρά? Θα σκεφτεί ερωτικά.
1: Α, αυτή την πονηράδα εννοείς.
0: Ποια λες εσύ?
1: Την πονηράδα του να είμαι πονηρός σαν άνθρωπος.
0: Αλεπού δηλαδή? Όχι ρε, αυτό είναι οι γυναίκες. Όχι ρε.
1: Άντρες, αλλά για πες.
0: Όχι ρε, όχι, ενώ όσο πονηρό πάει το μυαλό του στο πονηρό. Πάει στο σεξουαλικό, πάει στο.
1: Οι άντρες.
0: Σου δώρο, δώρο, με χάτω να γίνει χαμός. Ένα,
1: κατάλαβες, οι άντρες.
0: Είπα, βάλε με κάτω.
1: Ναι.
0: Ο άντρας θα πει, θα σε βάλω κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Άρα πιο πονηρές είναι οι γυναίκες, παιδιά. Βάσει έρευνας, οι γυναίκες είναι εκείνες οι οποίες σκέφτονται περισσότερο το σεξ από ότι οι άντρες. Βγήκε ερευνάρα, τα κορίτσια.
1: Άλλο, είναι... περίμενε φίλε, άλλο το πόσο. Μισό λεπτό.
0: Δεν είπα πόσο συχνά το κάνεις.
1: Όχι, πόσο συχνά το σκεφτόμαστε, είναι διαφορετικό.
0: Κάθε
1: από το να βρω τον οποιοδήποτε για να πω, έλα κάτω, με μάνα μου κάτω. Πατέρα μου, whatever.
0: Μάνα μου, πατέρα μου έπαιρνε μόνο το σόι αυτή. Αν ούτε παπακαλιά της να ήταν, λοιπόν. Τα κορίτσια είναι πιο πονηρά. Απλά προσποιούνται τις αθώες.
1: Δηλαδή?
0: Δεν ξέρεις από προσποίηση.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Βλέπω εγώ έναν κύριο τώρα και λέω πω.
0: Μέσα στο μυαλό σου κάνει πονηρές σκέψεις. Αλλά απ' έξω, αχ Παναγία, μην λέτε τέτοια, ντρέπομαι. Μα μη, μα τι είναι αυτά που λες ρε Γιώργο? Δεν μπορώ.
1: Εμένα
0: δεν μπορώ να ακούω τέτοια, θα φύγω.
1: Πας καλά.
0: Όσο πιο πολλά τέτοια κάνει. Όσο πιο πολλά κάνει τέτοια μια γυναίκα, τόσο πιο πονηρά σκέφτεται. Η γυναίκα προσποιείται ότι είναι αθώα. Δηλαδή θα φύγω, μην λέτε γιατί συζητήσει, δεν μπορώ να ακούω για σεξ, όλη την ώρα για σεξ.
1: Εμένα περιγράφει.
0: Το μείζω μεγάλο ποσοστό γυναικών περιγράφω.
1: Λέει, θα φύγω.
0: Δεν ξέρω αν θα φύγουν οι υπόλοιπες. Κάποιοι κάθονται ευτυχώς.
1: Λοιπόν, δεν συμφωνώ καθόλου με αυτή την έρευνα.
0: Γιατί
1: πόσες χιλιάδες φορές έχεις ακούσει έναν άντρα πω, τι ματάρες έχει αυτή η τύπησα να την έβαζα τώρα κάτω. Εννοείται χιλιάδες εκατομμύρια. Έχεις ακούσει ποτέ γυναίκα να λέει πω, πω.
0: Αυτό λέμε, Μαρία, αυτό λέμε. Η γυναίκα θα το σκεφτεί, δεν θα το πει.
1: Άρα ποια γυναίκα είπε στην έρευνά σου ότι εγώ το σκέφτομαι?
0: Αυτές που πρέπει να και λένε την αλήθεια. Γιατί δεν το σκέφτεσαι το πονηρό?
1: Όχι.
0: Δηλαδή.
1: Όχι.
0: Όσο λένε όχι, τόσο το σκέφτονται. Έτσι λέει η έρευνα. Όσο λέει δεν θέλω, μα μην είναι αυτά, τι είναι αυτά που λέτε, τόσο πιο πολύ βάζει την πονηράδα στο κεφάλι
1: της. Για στείλτε τα μηνύματά σας, άντρες, γυναίκες. Ποιο σκέφτεται πιο πονηρά, σεξουαλικά πονηρά, για να το καταλάβουμε.
0: Ερωτικά,
1: σεξουαλικά,
0: ερωτικά.
1: Ερωτικά πονηρά σε αυτόν τον κόσμο. Το, άντρες ή γυναίκες.
0: Το ερωτικό δεν είναι να σε βάλω κάτω να σου αλλάξω τα πετρέλαια. Το
1: ωραία.
0: Ερωτικό μπορεί να είναι να θα ήθελα πάρα πολύ να βγω ένα ραντεβού, να το αναφιλιόμαστε και τέτοια. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε και στην πράξη.
1: Ναι.
0: Η πονηράδα δεν φτάνει δηλαδή να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι.
0: Δεν το έχει καταλάβει ακόμα.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι οι γυναίκες είναι υπέρωτοι, οι άντρες είστε πιο πονηροί.
0: Και απλά εμείς το εκφράζουμε και φαίνεται ότι είμαστε.
1: Και η καθημερινότητα και η ζωή το ίδιο πράγμα δείχνει. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος την έβγαλε την έρευνα? Γύρω την πίσω.
0: Γυναίκα, η ψυχολόγος γυναίκα την έβγαλε την έρευνα και λέει ότι οι γυναίκες. Μπορεί να έχει μείνει στο ράφι, δεν ξέρω. Λέει το εξής. Η γυναίκα θα σκεφτεί πιο πονηρά, ακόμα και στο χώρο εργασίας της. Θα σκεφτεί με κάποιο συνάδελφό της ερωτικού περιεχόμενου. Ο άντρας σε μικρότερα ποσοστά.
1: Άρα όλες οι γυναίκες εδώ μέσα τώρα.
0: Δεν λέω ρε παιδί μου.
1: Είμαστε και πολλές να περάσουμε. Ναι, λίγο το μοντέλο 1, 2, 3, γραμματέας, οικονομική διευθύντρια, εδώ production να ρωτήσουμε.
0: Ωραία, μπορεί να είναι σε άλλη δουλειά.
1: Ποτέ... Όχι.
0: Εσύ γιατί? Δεν έχεις σκεφτεί πονηρά?
1: Όχι.
0: Γελάει μόνη της, γελάει.
1: Όχι.
0: Απαντάει και γελάει μόνη της.
1: Τώρα να σου πω κάτι, τι να κάνω, πως ο τροφός μου δουλεύει εδώ πέρα.
0: Σκέφτηκε και το πήρε.
1: Γιώργο.
0: Να αυτά τα Γιώργο.
1: Πω, δεν μπορώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα και στο φίλο του Θάνο που λέει: πιο πονηρές είναι οι γυναίκες, απλά οι άντρες σκεφτόμαστε. Μόνο αυτό.
1: Εντάξει, ρε πουλάκι, εντάξει, ωραίο είναι να το σκεφτόμαστε. Δεν είπαμε να το κάνουμε κιόλα.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, okay.
2: Μόνο σου. Λοιπόν, έχουμε Ιούνιο, προφανώς τρεις πρώτες μέρες του Ιούνιου. Δεν ξέρω πώς σας μπήκε. Εγώ νιώθω λίγο ακόμα την Πανσέλινο κάτω.
0: Βλέπει ποιο μιλάει πονηρά. Γυρνάει άλλη και σου λέει: δεν ξέρω πώς σας μπήκε. Ποιο σκέφτεται πονηρά εδώ μέσα, εγώ. Εγώ.
2: Εμένα δεν μου μπήκε καλά, ας πούμε, ο Ιούνιος τώρα, να σας πω την αλήθεια.
0: Τι στραβωμένα μπήκε.
2: Νιώθω λίγο ότι ο Ιούνιος θέλει λίγο να, να τους μπρόξεις, ρε παιδί μου, να φύγει, να περάσει.
0: Είδατε, παιδιά, είδατε. Στο μισό της λεξιλόγιο πονηρά πράγματα. Δεν μου μπήκε κάποιος να με σπρώξει. Εγώ φταίω μετά.
2: Να τον σμπρώξω εγώ, παιδί μου.
0: Εσύ θες να τον σμπρώξω.
2: Ναι, λίγο να πάμε. Έχουμε κάποιες τυχερές ημέρες για τον Ιούνιο που αναλογεί σε κάθε ζώδιο και θέλω πάρα πολύ να τις μοιραστώ μαζί σας. Μέρες οι οποίες αδράξτετες, πάρτετες.
0: Το κάθε ζώδιο έχει τη δικιά του μέρα.
2: Βέβαια, ναι.
0: Σαν τη δική του ιστορία
2: λοιπόν,
0: είναι ένα πράγμα.
2: Ο Κριός έχει την 11η Ιουνίου. Είναι η μέρα των μεγάλων επαγγελματικών συμφωνιών. Αυτή η μέρα θα σου προσφέρει την απαραίτητη όθηση και δυναμικότητα που χρειάζεσαι για να αναλάβεις δράση.
0: Βλέπω το Σκορπιό. Ήταν πρώτη του μήνα.
2: Όχι, σταμάτα. Λοιπόν, ο Ταύρος είναι αύριο, παιδιά, 4 Ιουνίου. Είναι η μέρα των οικονομικών κερδών. Τα νέα που θα έχει το πορτοφόλι σου προβλέπονται εξαιρετικά. Να αξιοποιήσεις αυτή την ημέρα για να συζητήσεις μια ενδεχόμενη αύξηση των. Αύριο ο Ταύρος θα ζητήσει αυξησούλα.
0: Οπότε αύριο Πέμπτη, Ταύρε, που θα ζητήσεις αύξηση, έλα Παρασκευή να μας πεις τι έγινε. Ή άμα ψάχνεις δουλειά, τυχόν 53.
2: Άρα να τους πάρουμε. Λοιπόν, ο Δίδυμος, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ήταν χθες η τυχερή σας μέρα. Τώρα
0: πάει ο Δίδυμος, κρίμα.
2: Μπορείτε βέβαια να μας στείλετε αν όντως ήταν η ημέρα της απόλυτης προσωπικής αναγέννησης.
0: Της απόλυτης καταστροφής, μου φαίνεται.
2: Μαγνήτης ευκαιριών, λέει η χθεσινή ημέρα για τους Διδύμους. Ο καρκίνος, 17 Ιουνίου, είναι η ημέρα του έρωτα και του απόλυτου μαγνητισμού. Θα μετατρέψεις, λέει, στους απόλυτους πρωταγωνιστές του ζωδιακού, εκπέμποντας, λέει, μια καταμάχητη γοητεία. Ωραία. Τα λιονταράκια. 9 Ιουνίου, ημέρα της κοινωνικής καταξίωσης και της δικτύωσης. Πολύ ωραία, δεν έχω να σχολιάσω κάτι για τα λιονταράκια.
0: Όχι, θέλω να δω τι μέρα πέφτει το 9.
2: Τι μέρα πέφτει.
0: Τρίτη.
2: Δεν μ' αρέσει Τρίτη. Δεν μ' αρέσει ημέρα Τρίτη. Ο Παρθένος είναι αύριο. Είναι η μέρα της επαγγελματικής αποθέωσης. Ο Ζυγός, σήμερα είναι η μέρα σου, Ζυγέ. Η μέρα που θα σου ανοίξει ο ορίζοντας.
0: Ευτυχώς που σε προλάβαμε.
2: Εσωτερική δύναμη και πνευματική διάβια, λέει για το Ζυγό.
0: Ναι.
2: Θα πάμε στον Τοξότη που είναι αύριο ο Τοξότης.
0: Τι έγινε όλοι αύριο, δηλαδή. Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Τα μισά ζώδια θα πάρουν αύξηση αύριο.
2: Λοιπόν, η μέρα των επίσημων δεσμεύσεων. Οι σοβαρές σχέσεις και οι επαγγελματικές συνεργασίες έχουν την τιμητική τους αύριο.
0: Το ξέρω ότι θα φτιάξει με τον εργοδότη.
2: Αν επιθυμείς να κάνεις μια επίσημη πρόταση στον σύντροφό σου. Αύριο είναι η μέρα σου, το ξότι. Ο Εγώκυρος, 17 Ιουνίου, ημέρα της εργασιακής αρμονίας.
0: Τετάρτη.
2: Χαλαρά, δεν μας νοιάζει και πολύ. Υδροχός, συγγνώμη, ήταν χθες.
0: Πάει και αυτό.
2: Η μέρα δημιουργικής έκρηξης και τύχης, sorry. Και οι χθείες είναι 29 Ιουνίου, ημέρα οικογενειακής γαλήνης και των λύσεων.
0: Δευτεριάτικα.
2: Μπράβο. Πάμε στο Σκορπιό όμως.
0: Πάμε στο Σκορπιό.
2: Νιώθω ότι ο αριθμός αυτός είναι σημαδιακός.
0: 13.
2: Όχι ρε.
0: Σημαδιακός το 9.
2: Όχι.
0: Το 7.
2: Όχι. 21 Ιουνίου.
0: Γιατί είναι σημαδιακός το 21.
2: Ημέρα κερδοφόρων μυστικών συμφωνιών. Θα έχεις το θεωρινό ηλιοστάσιο πάνω σου. Θα σου φέρεις την επιφάνεια. Γιατί γελάς.
0: Είτε είναι Κυριακή, δεν δουλεύει κανένας. Τέλειες ευκαιρίες θα βρεις την Κυριακή. Θα πας στον εργοδότη την Κυριακή να ανοίξει το γραφείο του, πεις θέλω άφηση.
2: Όχι.
0: Μόνο αν δουλεύεις στην εστίαση μπορεί να κάνεις κάτι.
2: Λοιπόν, ιδανική μέρα για να προχωρήσεις έναν επιτυχημένο οικονομικό διακανονισμό.
0: Ναι ρε, με ποιον, με την τράπεζα που είναι κλειστά.
2: Ό,τι λέει, ό,τι λέει.
0: Ό,τι λέει. Καλή επιτυχία, σημειώστε τις ημερομηνίες και τις μέρες που σας είπε η Μαρία και καλή επιτυχία σε όλους.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Show Cafe Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Show Cafe 104,8. Με το λαλαλα, ο Show Cafe με 104,8 παίζει παντού.
0: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άννα γεια σου. Έχει και την Παράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221 051 601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
10: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
11: Σε χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
14: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
15: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
4: ΑΓΕΧ Summer Camp Edition.

0: 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γίνεται.
1: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Με τις θερμοκρασίες να βαράνε 35 άρια σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, καλοκαίρι. Παρ' όλα αυτά η Έμι δίνει έτσι καλές θερμοκρασίες, αλλά και τα τσουρ που θα έρθουν το Σαββατοκύριακο. Το γνωστό που παθαίνουμε όλοι τον Ιούνιο, που λέμε κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Καυτή εβδομάδα, χάλια Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να πέσει έξω η Έμι, γιατί δίνει για τη Θεσσαλονίκη βροχές από αύριο με 28 βαθμούς Κελσίου. Η Αθήνα τσουρ τσουρ τσουρ, αύριο ίσως το πάρει πίσω, σήμερα φτάνουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Και η Χαλκίδα σήμερα βαράει 34-35 με ηλιοφάνεια.
2: Και δεν ξέρω αν τα μάθετε τα νέα, παιδιά.
1: Τι?
2: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι σε σχέση με την Έλληνα Τσαγκρινού.
1: Α, πήγε το μυαλό μου στο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Το Θεός χωρέστον.
2: Όχι καλέ, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, παιδιά, καινούργια σχέση έχουμε στη Showbiz, Έλενα Τσαγκρινού, και είναι πάρα πολύ ερωτευμένη.
1: Μπράβο.
2: Σου φέρνουν τα νέα της Showbiz.
1: Της γράφει και τραγούδια.
2: Να σου πω κάτι, βγάζει καινούργιο τραγούδι που δεν το έχω ακούσει. Λέγεται Καίγομαι. Και εξηγεί στη Σούπερ Κατερίνα ότι το Καίγομαι, το νέο μου τραγούδι, τα λέει όλα.
1: Άρα ότι έχει δώσει φωτιά ο
2: Πολύ θέλω να τα ακούσουν το καινούργιο τραγούδι.
1: Λάμπρο. Να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να μάθω λεπτομέρειες.
2: Να το σχολιάσω αυτό. Ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έχει κουκλάρει συντρόφους ανά τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Μπράβο του.
1: Και χαίρομαι που τον αφήνουν κιόλα και φεύγει και ταξίδια με τους φίλους του. Με Ουγγαρέζο.
2: Κάτσε, περίμενε.
1: Με Γιοργαντά.
2: Περίμενε. Τώρα τα φτιάξανε τα παιδιά, τα κοιμιάσανε.
1: Και με τις προηγούμενες που ήταν πάλι πήγαινε τα ταξίδια.
2: Ήταν χωρισμένος τόσα χρόνια, δεν ξέρουμε που πάει τα
1: επειδή με έχουν καλέσει ταξίδια. Σε πολλά τέτοια ταξίδια.
2: Ο Ουγγαρέζο σε.
1: Όχι εμένα ο Ουγγαρέζο. Ο Γιοργαντά με έχει καλέσει, αλλά δεν έχει τύχει να πάω σε κάποια από αυτά. Νομίζω ότι ο Κωνσταντάρας η περίοδο υπήρχε που ήταν με κάποια.
2: Ωραία, θα το δούμε.
1: Αν θα πάει ταξίδι, δεν πάει μάλιστα. Μην το χάσετε, θα το δούμε. Θα σας ενημερώσουμε εμείς, μην αγχώνεστε.
2: Επίσης, σε άλλα νέα, παιδιά, ο Λεπά, ο Λευτέρης Πανταζής, ανοίγει, λέει, καινούργιο σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη και υπόσχεται ποιότητα και προσιτές τιμές.
1: Λεπά, πίτα. Γιατί είναι, ωραίο δεν είναι.
2: Βέβαια, έμαθα χθες
1: ναι.
2: ότι ο Λεπά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν στη Χαλκίδα.
1: Και τι έκανε, δοκίμασε σουβλάκια.
2: Σε γνωστό ψητοπολείο. Για να δει πώς θα φτιάχνει τα σουβλάκια στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε εδώ στη Χαλκίδα. Να μάθει.
1: Εντάξει, οκ, να σου πω κάτι, μπορεί να παίρνει.
2: Εμείς στη Θεσσαλονίκη, να το πω λιγάκι αυτό, έχουμε τις πενταπλάσιες μερίδες στο σουβλάκι. Αν ήρθες, Λεπά μου, εδώ και γενικά κάτω από την στερεά Ελλάδα. Ναι. Είναι λάθος η ποσότητα.
1: Δεν είναι λάθος.
2: Μη γιατί μου την πας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι λάθος.
1: Δεν είναι λάθος, γιατί μία πίτα εδώ έχει π.χ. 4 ευρώ, εσείς το έχετε 8. Άρα
2: τι
1: είναι σαν να τρως διπλό.
2: Καλή, τι λες, δεν ισχύει αυτό που
1: λες. Τι λέω, μαζί δεν φάγαμε μια φορά και σου λέω γι' αυτό είναι πιο ακριβό από τις Χαλκίδες.
2: Ναι, ναι, τιμή έχει. Τώρα η Θεσσαλονίκη στο στους ακροατές έχουμε.
1: Κάτσε ρε πουλάκι μου, θυμάμαι ένα βράδυ που παραγγείλαμε.
2: 4,50. Το ίδιο πράγμα, ό,τι έχει τιμή εδώ Αθήνα Πάτρα, το ίδιο θα βρει και στη Θεσσαλονίκη.
1: Αφού το είχαμε πληρώσει πιο ακριβό και σου λέω γι' αυτό είναι τόσο μπαμπάτσικο μέσα. Έχει σχεδόν μια μερίδα γύρω μέσα η πίτα.
2: Να τώρα να μπω στο eFood να κάνω παραγγελία. Τελειώσαμε.
1: 6, 9, 7, 800, 104, 8 τα μηνύματα στο Viber. Πόσο έχει τώρα ένα πιτόγυρο εδώ.
2: Εδώ
1: ναι.
2: έχω και καιρό να φάω πιτόγυρο να έχει.
1: 4 ευρώ, εγώ σου λέω χοντρικά, ρε παιδί μου, γιατί ακριβή είναι όλα. 4 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχει τουλάχιστον 6.
2: Το γιατί λέω!
1: Αφού βάζουν πιο πολύ πράγμα μέσα.
2: 2 ευρώ θες να μου πεις ότι είναι ανεβασμένη ναι. το πιτόγυρο. Τελειώσαμε. Θα πάρω το Χρήστο στη Νεάπολη.
1: Από το Πανταζή φτάσαμε τώρα.
2: Πόσο έχει το πιτόγυρο στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι πιο ακριβό από εδώ, αλλά έχει διπλάσια ποσότητα. Δεν σου είπα κάτι.
2: Δεν ισχύει αυτό που λες. Προχθές ήμουν στη Θεσσαλονίκη. Έφαγες. Δεν έφαγα πιτόγυρο.
1: Τότε τι μας λες.
2: Έφαγες εσύ.
1: Εγώ δεν είμαι Θεσσαλονίκη. Δεν πήγα Θεσσαλονίκη. Απλά θυμάμαι την τελευταία φορά που φάγαμε πιτόγυρα πάντα πιο ακριβά από εδώ. Αυτό σου λέω και αλλά είχε μέσα πολύ πράγμα.
2: Βάλε τραγούδι, παίρνω τηλέφωνο. Γυράδικο Χρήστο, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία, ωραία. 6, 9, 7, 800 και 104, 8 τα μηνύματα στο Viber από τον Πανταζή που θέλει να φτιάξει σου μπλάκι. Φτάσαμε
2: να μάθουμε πόσο κάνει το πιτόγυρο.
1: Έλα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Σοκαφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Σοκαφέ 104,8.
5: Περίμενε να γίνει χαμός. Εγώ βρήκα σουμπλατζίδικο 2,20. Πίτα γύρω χοιρινό.
3: Εντάξει, και εγώ στην κάτω κολοπετινίτσα με 1,5
5: ευρώ. Εδώ χαλκίδα, Μαρή, πια κάτω κολοπετινίτσα. Δεν έκανα βρέσουμε το πιο φθηνό σουβλάκι.
3: Επειδή το γυρίσαμε, γυρίσαμε λίγο. 4,50 είναι μέσα η τιμή.
5: 4,50.
3: Με μια μέση τιμή. Να το. Να το, αγόρι μου. Να το. Εδώ.
5: Εγώ σου βρήκα και με 4.
3: Ωραία, και εγώ μπορώ να σου βρω με 4,5 στη Θεσσαλονίκη.
5: Εγώ σας βρήκα και με 2,20.
3: Τέλος πάντων, γύρω χειρινό με υλικά της επιλογής. Αλλά στείλτε λίγο τα μηνύματά σας γενικά στις περιοχές που βρίσκεστε. Ας πούμε στην Κρήτη, λέει ο Αντώνης, 5,50 έχει.
5: Και εκεί είναι μπαμπάτσικο, βάζουν και 2 κιλά γιαούρτι.
3: Ωραία. Οπότε στείλτε λίγο στις περιοχές που βλέπω εδώ πέρα. Ας πούμε ο Θανάσης που ξέρω ότι είναι στην Κοζάνη, ο Σάκης που είναι πάνω Αλεξανδρούπολη, η Κατερίνα που είναι Κρήτη. Στείλτε λίγο περιοχές να δούμε. Πόση τιμή έχει τελικά ένα μέσο σουβλάκι που θυμάμαι εγώ με δραχμές ότι με 150 δραχμές.
5: Καλά, άστο με δραχμές. Άστο με δραχμές. Μερίδες παίρναμε.
3: Σουβλάκι μπαμπάτσικο, δεν το θυμάμαι. Δεν το έχει ξεχάσει ο εγκέφαλός μου.
5: 2-2 τις παίρναμε τις μερίδες τότε. Παιδιά, μην τσακώνεστε, λέει η φίλη η Τάνια. Λουξεμβούργο, 9 ευρώ, μην μαλώνετε.
3: Ναι, αυτό είναι τώρα εξαγόμενο στο Λουξεμβούργο, στο εξωτερικό. Γενικά είναι πάρα πολύ ακριβό το σουβλάκι.
5: Ο Πανταζής θα ανοίξει σουβλατζίδικο Θεσσαλονίκη.
3: Έτσι έμαθα.
5: Πάμε εμείς να ανοίξουμε καπαλού. Παιδιά, και βρήκα εφαρμογάρα.
3: Και ποιος θα κάνετε εδώ πέρα?
5: Θα κάνουμε απ' έξω, μωρέ. Βρήκα εφαρμογάρα.
3: Ποια πες?
5: Το πιο φθηνό σουβλάκι εφαρμογή.
3: Για
5: πώς είναι η εφαρμογή που βρίσκει τα βενζινάδικα, τα πιο φθηνά βενζινάδικα? Θα σου βάζει αυτό τα πιο φθηνά σουβλατζίδικα.
3: Ναι.
5: Καλό.
3: Θα είναι και άλλοι μαζί μας. Θα το έχουμε φθηνό, γιατί εγώ το δικό μου φλερτάρω με την τιμή εκεί στο Λουξεμβούργο. Ιωάννα Τάνια, 9-9,5 ευρώ.
5: 9-9,5 ευρώ, ε.
3: Δεν το έχω γενικά με το φτηνό, να ξέρεις. Εγώ θα πουλήσω luxury.
5: 6-9-7-800-104-8 την περιοχή σας και πόσο στοιχίζει το δικό σας πίτα γύρω χοιρινό. Να πάμε σε απλό, να μην πάμε τώρα σε καλαμάκια διπλά.
3: Βέβαια, ναι, μιλάμε για
5: σε ένα κλασικό πιτόγυρο. Κλασικό πιτόγυρο, από όλα ή όπως και το θέλετε. Να, οροπός 380.
3: Ωραίος ο οροπός.
5: Καλός ο οροπός και κοντά μας.
3: Ωραία. 8,5 ευρώ Ιρλανδία και 9 λίρες σε εμάς, δηλαδή 10 και κάτι. Ωραίος. Ο Θάνος μέχρι στιγμής έχει πιάσει Ιρλανδία, Βόρεια Ιρλανδία. Top.
5: Και πάντα ήθελα να πάω Ιρλανδία, να ανοίξω ένα σουβλατζίδικο. Με φιλοξενείς, Θάνο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Bonjour, καλώς ήρθες.
1: Bonjour, bonjour και bon φίλε, τι κάνεις μαράκι μου?
0: Καλά είμαι εσύ.
1: Ωραίο που καμισάκι είναι αυτό.
0: Γιατί το έβαλες στην...
1: Στο έβαλα στο μάτι.
0: Στο μάτι?
1: Ναι, γιατί πήρα καινούργια γυαλιά και βλέπω καλύτερα και τα βλέπω όλα πιο καθαρά.
0: Chatin.
1: Μ' αρέσουν οι τίγρες που έχεις πάνω στο πουκαμισάκι σου, αυτό το ωραίο με τα κουμπάκια. Άνοιξε κανένα κουμπάκι να ξεστραβώ τι κάνεις άνθρωπος. Λοιπόν, για να βλέπεις και εσύ καλύτερα και να βλέπεις και μακριά και κοντά, πας στα Optics Poly Canary 7 βαθμία Βλήθος για να πάρεις πολύ ωραία γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως. Θα βρεις και πολύ εστιακά γυαλιά που βλέπεις κοντά, μακριά με ένα γυαλί. Και επίσης έχουμε και πολύ ωραία μεγάλη γκάμα για τα παιδικά γυαλιά του φίλου μας. Και παιδικά γυαλιά ηλίου για να βγει το παιδί στην παραλία. Δεν θα βγει έτσι, ξεροσφύρι.
0: Φυσικά.
1: Για να φτιάχνει τα βουναλάκια του στην άμμο, να φτιάχνει πύργους σαν την Άντζελα Δημητρίου. Έτσι δεν λέγεται το τραγούδι.
0: Μα δεν είσαι και σε καλά. Εδώ.
1: Το Θεία Βλήθος, Optics Poly σε περιμένει. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω για την αυτοικανοποίηση.
0: Ήρθες εδώ, κορίτσι μου, τι θέλεις να μας πεις.
1: Αλλά θα σας το πω αύριο για την αυτοικανοποίηση. Λοιπόν, σας βάζω μάθημα για αύριο.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα ωφέλη μιας γυναίκας όταν αυτοικανοποιείται? Παρακαλώ τα μηνύματά σας στο Viber. Αύριο έχουμε μάθημα, αύριο έχουμε τεστ. Σας το λέω από σήμερα να είστε στη θέση σας και διαβασμένες. Όχι να έρθετε πάλι διάβαστες. Εντάξει, θα σηκώσετε το χέρι, θα ρωτάω μία-μία. Υπάρχουν κάποια ωφέλη στον οργανισμό που εμάς τις γυναίκες, είναι μόνο για γυναίκες αυτό, μας βοηθάει αυτό, να αποφύγετε αυτό το πράγμα. Ξανακάντω. Αν είσαι γυναίκα πολύ την ώρα. Δεν
0: μα
1: μπορώ.
0: Αυτά που ακούω, δεν αντέχω, μου κάνω φου.
1: Ξεκίνα αγάπη μου, ξεκίνα αγάπη μου, τι είναι. Ξεκίνα. Μην δώσε λίγο πόνο στο κορμάκι σου, τα πω σήμερα γιατί τι λυπάμαι.
0: Αύριο, κράτα το για αύριο.
1: Σε λυπάμαι. Σε λυπάμαι, ρε πουλάκι μου, όλη την ώρα να στενάζει. Γιατί όταν αυτό είναι ικανοποιηθεί, θα σου φύγει το στρες, θα μειωθεί αυτό το πράγμα. Τα φου θα σταματήσουν, ρε μαράκι μου. Να, δεν θα πιάνει το κεφάλι σου.
0: Δεν την μπορώ, ρε παιδιά, δεν την μπορώ.
1: Να,
0: μαζέστε την.
1: Να, αγάπη μου, σταμάτα. Ξεκίνα κάτι, πιάσε κάτι άλλο. Άσε το κεφάλι.
0: Δεν μπορώ, μου βγαίνει.
1: Πρέπει να σου κάνω ιδιαίτερα εσένα για να νιώσεις καλύτερα.
0: Τι ιδιαίτερα?
1: Μαθήματα αυτοικανοποίησης. Για να έρχεσαι και να λάμπεις. Λοιπόν, γι' αυτό είναι η αυτοικανοποίηση στις γυναίκες προσφέρει. Χαλάρωση, φεύγει η ένταση. Το σώμα ηρεμεί. Το δικό σου δεν είναι. Λοιπόν, συμβάλλει στη χαλάρωση όπως να πίνεις ένα ρόφημα από βότανα. Ηρεμεί το μέσα σου. Ηρεμεί το έξω σου. Δεν
0: τι να κάνω με τα βότανα, είπε.
1: Σε χαλαρώνει σαν να πίνεις ένα ποτήρι βότανα.
0: Α, μεταφορικά το είπε.
1: Ναι. Επίσης το σώμα αρχίζει να το νιώθεις καλύτερα.
0: Δηλαδή?
1: Νιώθεις αυτοπεποίθηση. Ξέρεις το κορμί σου πού φτιάχνεται, πού δεν φτιάχνεται, πού
0: τι
1: το ρεύμα.
0: Ξέρω εγώ πού είναι η κοιλιά μου. Πού είναι το μπουτάκι.
1: Δεν είπα ανατομία. Πού φτιάχνεται.
0: Πού φτιάχνεται. Ο Πανάγαθος μου το έφτιαξε.
1: Στον πλαστικό. Λοιπόν, επίσης σου τονώνει την αυτοπεποίθηση, μαράκι μου. Και επίσης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας.
0: Δεν έχω σύντροφο να μου πει σε
1: κουκλάρα. Λοιπόν, δεν έχεις. Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Έχω.
1: Αυτοπεποίθηση με τον εαυτό σου, εσύ μωρή, όχι με τον άλλο.
0: Άμα έξω θα έχω ικανοποίηση.
1: Ναι!
0: Άμορε.
1: Δεν θα έχεις νεύρα την άλλη μέρα και θα λάμπεις. Θες να μ' ακούσεις? Θες να μ' ακούσεις?
0: Όχι.
1: Γιατί? Λοιπόν, σήμερα θα βάλεις μπροστά και θα έρθεις αύριο να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Βάλε μπροστά, κορίτσι μου.
1: Εντάξει, αγάπη μου.
2: Shock FM 104,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και να

0: Καρμπινήσι. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
9: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
15: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
18: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
17: Στην τράπεζα πήγες?
18: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
17: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
18: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
17: Και αυτή σου μύρισε?
18: Αυτή κι αν μου μύρισε.
17: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
18: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
17: Στον Αλεμπινίση?
18: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
17: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
18: Εντάξει, τα φας τώρα?
17: Όχι.
18: Τα φας?
17: Όχι.
18: Τα φας?
17: Ναι.
18: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
17: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
18: Και ακριβώς απέναντι.
17: Και λίγο διαγώνια.
18: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
17: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
18: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
17: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
18: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
19: Γιώργος και Μαρία.
20: Good morning.
21: Good morning. Good morning.
22: Good morning, everyone.
23: Wake up.
19: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Το λαλούμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα μας λέει η Μαρία και εμείς καλούμαστε να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Όλες οι φωνάρες ενωμένες τώρα στο 2-10-300-1048. Παίζω και εγώ μαζί σας. Είσαι έτοιμη?
1: Πανέτοιμη.
0: 1, 2, 3.

0: Αυτό πρέπει να ακουστεί και σήμερα στο σημερινό μας λαλαλα, σε αυτόν που θα βρει το τραγούδι. Και θα τραγουδήσει μαζί με τη Μαρία. Στο 1, 2, 3 και...
1: Λαλαλαλα, λαλαλαλαλα, λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα.
0: Δαμιανέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τραγούδισε μου το λαλαλα της Μαρίας, Δαμιανέ.
2: Το τραγούδι είναι το χέρια ψηλά.
0: Ναι, αλλά
2: χέρια ψηλά. Κι όλα θα φτάνω. Έλα να πάμε στην αγάπη πιο πάνω.
0: Μπράβο,
3: χέρια ψηλά. Κι όλα θα φτάνω. Έλα
0: να ανοίγει τα μυανέ τη συναυλή σου, Χατζιά. Ωραία φωνή, ωραία φωνή. Μείνε στη γραμμή και το δωράκι σου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Σε ένα θεό, σε σένα τώρα πιστεύω.
0: Να σου πω κάτι, θα ήθελα πάρα πολύ να πει ένα σφακιανάκι αύριο στο λαλαλα.
1: Εγώ.
0: Βλέπει κανέναν άλλο να λέει λαλαλα. Εντάξει, θέλω να το πει άλλο.
1: Ποιο θε.
0: Αυτό, 6, 9, 7, 800 και 104,8. Για δώστε ρε παιδιά, έτσι, να πούμε ένα νότι αύριο. Ένα ωραίο περιποιημένο νότι σφακιανάκι. Ποιο τραγούδι θα γουστάρατε σε λαλαλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχει μια ολόκληρη μέρα να κάνει πρόβα. 24 ώρε. 6, 9, 7, 800 και 104,8. Μια τραγουδάρα του νότι.
5: Γιώργος και Μαρία.

0: Κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή θέλει να παραγγέλνει από την πινισαρία Λιμπινίσης, παιδιά. Το πιο ωραίο μενού σε περιμένει. Και βέβαια παραγγελία από το 22-210-25-20. Και σήμερα τι τραβάει η όρεξή μας.
1: Τα πάντα.
0: Λοιπόν.
1: Ό,τι πίτσα θες, την παίρνω.
0: Παίρνουμε πίτσα καρμπονάρα.
1: Τι θέλω.
0: Λοιπόν, παίρνουμε μακαρονάδα με κοτόπουλα αλλά κρέμ. Μοναδική, ανεπανάληπτη, πρέπει να τη δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Καλά, δεν το συζητάμε και τις καρμπονάρες. Μακαρονάδες είναι μοναδικές. Επίσης, δοκιμάζετε και πίτσα πεπερώνε. Και ξέρω ότι θα πάρω για σένα, Μαρία μου, σήμερα. Νεράκι. Λοιπόν. 22-210-25-20 κάνεις τη δική σου παραγγελία ή μέσω e-food για την πινισαρία Λιμπινίσης.
1: Γιατί έβαλα 2 γραμμάρια στο ταξίδι που πήγα. Η μέρα κινείται ανάμεσα στην λογική και το συνέστημα. Αργότερα θα έχουμε διάθεση για ελευθερία, κοινωνικότητα και νέες ιδέες. Πιο ζώρικα σήμερα τα αύριο λέονται σκορπιέ και υδροχόοι. Κρύε, οι στόχοι σου γίνονται πιο ξεκάθαροι και οργανώνεσαι καλύτερα. Μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις να σε εκνευρίσουν. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ταύρε. Επαγγελματικά ή θέματα ευθυνών απαιτούν περισσότερη προσοχή. Απέφυγε βιαστικά συμπεράσματα και παρορμητικές αντιδράσεις. Η μέρα σου ένα 6. Δίδυμε. Έχεις αισιοδοξία και διάθεση να δεις τα πράγματα πιο θετικά. Καλή μέρα για σχέδια, συζητήσεις και νέες προοπτικές. Η μέρα σου είναι ένα 9. Καρκίνε. Οικονομικά ή συναισθηματικά θέματα χρειάζονται καλύτερη διαχείριση. Άκου το ένστικτό σου, αλλά κράτα επαφή με την πραγματικότητα. Η μέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια μου, σχέσεις και συνεργασίες περνούν μικρές δοκιμασίες. Μην αφήσεις τον εγωισμό να δημιουργήσει αποστάσεις. Η μέρα μας ένα 6. Παρθένε. Η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και βρίσκεις λύσεις. Καλή στιγμή για να κλείσεις εκκρεμότητες. Η μέρα σου ένα 8. Ζήγε, η διάθεση ανεβαίνει και η δημιουργικότητά σου ξεχωρίζει. Καλή μέρα για φλερτ, διασκέδαση και ευχάριστες επαφές. Η μέρα σου ένα 9. Σκορπιέ, οικογενειακά τα πράγματα ζητούν την προσοχή σου. Απέφυγε εντάσεις και υπερβολικές αντιδράσεις. Η μέρα σου ένα 6. Τοξότη, επικοινωνία και συζητήσεις λειτουργούν υπέρ σου. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά. Η μέρα σου ένα 8. Εγώ καιρε, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και ζητήματα ασφάλειας. Κράτα ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες και τις επιθυμίες σου. Η μέρα σου ένα 7. Υδροχόε, η σελήνη στο ζώδιό σου αυξάνει η ευαισθησία αλλά και ένταση. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου και μην πιέζεις καταστάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 7. Και ψαράκια, φίλοι, σχέδια και κοινωνικότητα σε ανεβάζουν ψυχολογικά. Η μέρα φέρνει όμορφες συζητήσεις και νέες ιδέες. Η μέρα σου ένα 8.
2: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Γιώργος Σαμπάνης, νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσης. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
8: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral ABE, αφίδε δούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χακουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950-35005.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
11: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα. Με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
14: Stay salty at Tous Beach Bar and Water Ski Park.
15: Πολιτικά Ευβοίας.
16: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Καλημέρα, καλή σου ημέρα. Σου καφέ με 104,8 εδώ. Είμαστε και σήμερα να ξεκινήσουμε άλλη μια όμορφη μέρα. Τεταρτούλα, 3 του Ιουνίου. Περνάει πάρα πολύ γρήγορη η εβδομάδα. Πάντα όταν δεν υπάρχει Δευτέρα και όλα κυλούν πολύ πιο όμορφα, πολύ πιο γρήγορα. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο από τις 11 και σήμερα μαζί σου. Να ακούσουμε την καλύτερη μουσική παρέα. Να ακούσουμε ολοκένουργια τραγούδια. Δυναμώνεις και ξεκινάμε.

0: Μυστικός και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε ρε παιδιά ο Μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι στον βλέπεις μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην μπαίξεις Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Κύριε Φώτη, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: λόγια.
1: Στο καφέ με 104,8 με λίγα λόγια θα σου πω και εγώ, όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, ότι ο ήλιος καίει. Είμαστε κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει βασικά και σήμερα. 33 σήμερα, 34 αύριο. Έχουν σπάσει, παιδιά, κάθε ρεκόρ. Οι θερμοκρασίες για την εποχή είναι αρκετά υψηλές. Οπότε, αν είσαι σε φάση να αλλάξεις τα γυαλιά ηλίου σου ή αν θέλεις ένα καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, παίρνα μια βόλτα από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολλές επιλογές πραγματικά για κάθε στυλ. Να σου πω ότι τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Αν σκέφτεσαι όχι μόνο για τα γυαλιά ηλίου, αλλά και για τα γυαλιά οράσεως, έχει φυσικά και φακούς επαφής, έχει και τους κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν για τα πάντα. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Στο καφέ με 104,8 μένεις εδώ, γιατί επιστρέφω με την αγαπημένη μας Κατερίνα Λιόλιου.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε,
2: προσέχουμε,
1: προνοούμε,
2: προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro, Ερμού 51, τηλέφωνο 2221 080 853.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
6: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές, θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.gr.
7: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχερίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα

0: Λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
1: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
0: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
1: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
0: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
1: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
0: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
1: Τον Αλυμπινίση εσύ.
0: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
1: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
0: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
1: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω, Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α ναι, κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι!

0: Ο λογαριασμός παρακαλώ πολύ να πάει στο Θοδωρή που το ζήτησε. Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Τι σοκ έπαθα πάλι χθες. Πήγα στο Queen Vanilla, ήπια το κοκτέιλάκι μου εκεί, το Queen V, το αγαπημένο μου. Όμως εκεί που νόμιζα ότι τα έχω δοκιμάσει όλα, παιδιά, δοκιμάζω το Εκμεκ. Και δεν μιλάω για Εκμεκ γλυκό, μιλάω για Εκμεκ κοκτέιλ. Πραγματικά θα σου τρέχουν τα σάλια, πραγματικά είναι σαν να τρως γλυκό. Έχει και κοκτέιλ τυραμισού. Έχει πάρα πολύ ωραία, παιδιά, κοκτέιλ. Και έχει και ένα, το επόμενο θα το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Dubai Chocolate. Οπότε μπορείς να πας το πρωί για το καφέ σου. Μπορείς να συνεχίσεις με βάφλα, γλυκό ή οτιδήποτε άλλο. Θέλεις και το απόγευμα να πιεις και το κοκτέιλάκι σου, που νομίζω το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Από το πρωί μπορείς να πας εκεί μέχρι και το βράδυ. Σοκ FM 104,8. Αναβύση και ψυχεδέλεια.
1: Είμαι

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: προσπαθήσαμε δέκα.
1: Σοκ FM 104,8 και θα με τρελάνουν αυτές οι έρευνες που έχουν βγάλει τελευταία. Λοιπόν, διαβάζω μια έρευνα και λέει 30 πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο και έχουν βάλει, ρε παιδιά, πρώτη τη λεβάντα. Αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ είναι από τις χειρότερες μυρωδιές μου, γιατί μου θυμίζει αυτό με τα ρούχα, τα χειμωνιάτικα που όλα μυρίζουν λεβάντα, αυτά τα που έχουν για το σκόρο. Οπότε είναι στις χειρότερες μου και μου έχει βάλει 16η τα μπισκότα. Είναι δυνατόν. Μπισκότα νούμερο 1, όπως και η σοκολάτα, όπως και τα εσπεριδοειδή, όπως και ο φρεσκοψημένος καφές. Τώρα εγώ θέλω να μου στείλεις το μήνυμά σου στο Viber του Shock στο 697-800-1048 να μου πεις τη δική σου νούμερο 1 αγαπημένη μυρωδιά. 697-800-1048 στο Viber, περιμένω τα μηνύματά σας. Λίλα και Τόκελ, όλο καινούριο, ποιος να σου το πει, εννοείται ότι το έχω μάθει ήδη απ' έξω και θα το τραγουδήσω δυνατά.

0: Αγαπάμε, αγαπάμε, Γιώργο Σαμπάνη. Μόνο εξ επαφής το αφιερώνω στο Θάνο με την Ελένη που είναι στο αυτοκίνητο και πηγαίνουν για μπάνιο. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Ελπίζω, παιδιά, να έχετε πάρει καινούργια μαγιουδάκια. Αν δεν έχεις βρει και εσύ το κατάλληλο μαγιό για σένα, θα περάσεις μία βόλτα από το Unicorn. Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολλές επιλογές. Πάρα πολλά γνωστά brands του χώρου όπως Triumph, Sloggy, Donna Cara, Fila, Luna, Blue Point και πάρα πολλά ακόμα. Τα γυναικεία μαγιό, να σου θυμίσω ότι είναι 30% μείον 30% σε επιλεγμένους κωδικούς, αλλά και οι ανδρικές μπιτζάμες η δεύτερη με μείον 40% πάλι σε επιλεγμένους κωδικούς. Τρέξε να προλάβεις Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Για σένα τώρα που θέλεις να χορέψεις, επιστρέφω με Κωνσταντίνο Αργυρό και καμπάνες που θα γίνει χαμός.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Ουτοπιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
10: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
12: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
13: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα. Με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
14: Ε,
15: άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
13: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
15: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
13: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
3: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
16: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
16: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
17: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
18: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
19: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
20: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα με άκρους χορευτική διάθεση. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με πολλή μουσική, πολλές επιτυχίες. Να πω την καλησπέρα μου στην Αθανασία, στην Ουρανία, στη Μαρία, στην Ελένη αλλά και στον Αντρέα. Σου θυμίζω και το τηλέφωνο του Viber που μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου. 697-800-1048. Ηλίας Βρετός και Μάτια μου έρχεται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω με Πάνω και Άμμο, αλλά και διαγωνισμό. Οπότε μείνε συντονισμένος.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την πύρα, λέει ο ένας: αύριο ρε φίλε, αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου μωρέ μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Στεφανία Σταματίου, στο καφέ με 104,8. Εδώ είμαι, επέστρεψα όπως σου είπα με διαγωνισμό. Τη Δευτέρα αυτή, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ, μία ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Οι εκλεκτοί συνεργάτες του τιμούν τον αγαπημένο μας ερμηνευτή με τραγούδια που πραγματικά σφράγισαν μελωδικά τις ζωές μας. Τραγουδούν Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Steve Teaser, ενώ συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act Remade the Band, προπόληση εισιτήριων στο ticketbox.gr και στα σημεία Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδό Ονείρων. Εγώ τώρα τι έχω, σου δίνω 6 προσκλήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις ονοματεπώνυμο στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048, το ονοματεπώνυμό σου και την λέξη συναυλία στο 697-800-1048.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινήσεις!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Talk of the Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβίας.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
15: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες?
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
15: Και αυτή σου μύρισε?
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλεμπινίση?
16: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Όχι.
16: Θα φας?
15: Ναι.
16: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
15: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
16: Α, ναι.
12: Κέντρο αν πας, αλιμπινίσι θα πας.

0: βρήκε.
1: Θοδωρής, φέρεις και είπες ότι θέλεις να αλλάξεις το στυλ σου. Αν λοιπόν θέλεις να το αλλάξεις, ξεκίνα από ένα ολοκένουργιο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Παίρνα μία βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα και δες το στυλ σου πραγματικά να αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Πάρα πολλές επιλογές, όχι τόσες πολλές που να μπερδευτείς, γιατί είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι εκεί να σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά. Γιατί, παιδιά, το κατάλληλο γυαλί είναι αυτό που το φοράς και λες, ναι, παιδιά, αυτό είμαι εγώ. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22 21 0 88 53. Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα, δε σε αφήνω, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Shock FM 104,8 και αμέσως μετά σου έχω ολοκένουργια Δέσποινα Βανδύ, να μ' αγαπάς, ήδη λατρεμένο, ήδη αγαπημένο. Φυσικά το ακούμε εδώ παρέα, γιατί παρέα ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί.

λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: για σένα.
1: Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου και θα σου κάνω την εξής ερώτηση. Δεν υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που απλά θέλεις να φας κάτι γλυκό, έτσι κάτι δροσερό? Τότε η στάση είναι μία. Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13. Θα φας παγωτά, θα φας βάφλες, θα φας πάρα πολλά γλυκά, πάρα πολλές επιλογές. Για σένα βέβαια που προσέχεις και λίγο τη διατροφή σου, να σου πω ότι υπάρχουν και τα παγωτά, οι γεύσεις με 0%. Οπότε αν προσέχεις, αυτή είναι μια πολύ καλή λύση. Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13 και εκτός από αυτά θα φας και πάρα πολύ ωραίες κρέπες, θα πιεις και πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλάκι αργά το απόγευμα για να χαλαρώσεις. Εκεί με αυτή τη θέα, παιδιά, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Θέλεις απλά να είσαι εκεί στην παραλία Χαλκίδας, να απολαμβάνεις τον καφέ σου ή το ποτό σου ή γενικότερα έτσι να χαλαρώνεις. Στο καφέ με 104,8 πάμε για εισιτήριο ένα από Νίκο Οικονομόπουλο.

0: Άλλο από Αναστασία. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και να σου πω κάτι τώρα έτσι για το καλοκαίρι. Κάτι πρακτικό, παιδιά. Θέλουμε τα σωστά εσώρουχα για να κάνουν τεράστια διαφορά μέσα στη μέρα μας. Να είναι άνετα, δεν θέλουμε να μας πιέζουν, δεν θέλουμε να διαγράφουν και όλα. Όλα αυτά μπορείς να τα βρεις στο Unicorn και στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολλούς κωδικούς, θα βρεις πάρα πολλές γνωστές μάρκες, Donna Cara, Triumph, Luna και πάρα πολλά ακόμα. Πάρα πολύ ωραία εσώρουχα από μπαμπού και να σου πω ότι τρέχουν και εκτόσεις. Θα βρεις γυναικεία μαγιό με μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς, αλλά και αντρικές μπιτζάμες, η δεύτερη με μείον 40% σε επιλεγμένους κωδικούς και μιλάμε για πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ποιοτικά προϊόντα. Οπότε παίρνα μια βόλτα γιατί είμαι σίγουρη ότι θα βρεις κάτι που να σου αρέσει. Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα έρχεται σε πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Γιώργος Σαμπάνης.
1: Νέο τραγούδι.

0: βρίσκεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
7: Μόνο Destral δε δούσεις.
6: Αλουμίνιο, σίδηρος.
7: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
6: Άρα ξεκινάμε.
7: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
6: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
9: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξεχαστές. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
8: Καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Στο καφέ με 104,8 όλοι μαζί παρέα ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Σου έχω τραγουδάρες, σου έχω το ένα καλύτερο από το άλλο. Εννοείται ότι ξεκίνησε αυτός ο μήνας με ολοκένουργιο Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα, το οποίο θα το ακούσεις αμέσως τώρα αποκλειστικά μόνο εδώ στον Show Cafe με 104,8. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί και εγώ επιστρέφω με Ηλία Βρετό και Λάθος Σου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***α.
2: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Τραγουδάρα από Ηλία Βρετό, ολοκένουργιο λάθος σου. Στο καφέ με 104,8 το ακούμε φυσικά. Παρέα, ακούμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Αφιερωμένο σε σένα που συντονίστηκες μόλις τώρα σε αυτή την όμορφη παρέα. Και λάθος σου θα είναι αν θέλεις να πάρεις μαγιό ή αντρική πιτζάμα και δεν περάσεις μία βόλτα από το Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκιδά. Γιατί τρέχουν προσφορές. Γυναικεία μαγιό με μείον 30% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς, αλλά και αντρικές πιτζάμες η δεύτερη με μείον 40% σε επιλεγμένους πάλι κωδικούς. Εκτός από μαγιό και πιτζάμες θα βρεις και εσώρουχα και για γυναίκες και για άντρες, αλλά και για παιδιά. Πρόλαβε Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα. Πάρα πολύ ποιοτικά υφάσματα, πάρα πολύ γνωστές μάρκες. Είμαι σίγουρη ότι θα βρεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Μένεις εδώ γιατί επιστρέφω με Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια τραγουδάρα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
7: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
19: Είστε έτοιμοι?

Σου καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και υπάρχουν πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα που θέλω να φάω κάτι γλυκό, κάτι έτσι νόστιμο, κάτι πάρα πολύ. Να φάω μία βάφλα, να φάω ένα σιροπιαστό, να φάω ένα παγωτάκι. Παγωτό για μένα είναι must μέσα στη μέρα. Και τα καλύτερα παγωτά θα τα βρεις στο Queen Vanilla στη Μακαρίου 13 μαζί με την καλύτερη θέα στην παραλία Χαλκίδας. Εκτός από αυτά, θα πιεις και πάρα πολύ ωραία κοκτέιλάκια. Φουλ καλοκαιρινή διάθεση, πάρα πολύ ωραίο το mood με ωραία μουσική στο μαγαζί. Πραγματικά θα το απολαύσεις. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης με δύο καρδιές αμέσως τώρα και αμέσως μετά Σπύρος Κέσαρης και Καρμικό.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

Αγαπάμε και τη Γαρμπή. Και εγώ αγαπώ πάρα πολύ, παιδιά, αυτούς τους στίχους με όλο νόημα. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και όταν βλέπεις ήλιο, όταν βλέπεις ότι ξημερώνει από τις 6 ώρα το πρωί, όταν βλέπεις ότι η θερμοκρασία είναι 35 βαθμούς Κελσίου κοντά, δηλαδή ανεβαίνει μέσα στη μέρα μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου, και νυχτώνει μετά τις 8.30, τότε καταλαβαίνεις ότι οπωσδήποτε πρέπει να φορέσεις γυαλιά ηλίου, είναι must. Αν ψάχνεις λοιπόν για καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή αν θέλεις μία ανανέωση, Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, πάρα πολλές επιλογές για όλα τα στυλ. Είναι και οι άνθρωποι εκεί να σε βοηθήσουν να βρεις το σωστό γυαλί για σένα. Οπότε παίρνα μία βόλτα από το Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 22 21 0 88 53. Σου έχω τώρα ολοκαίνουργιο Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες, να το ακούσουμε εδώ παρέα. Στο καφέ με 104,8 χορεύουμε, τραγουδάμε και όλα αυτά μαζί.

0: Μπορώ να το χορεύω, μπορώ να το τραγουδάω όλη μέρα αυτό το τραγούδι από Κωνσταντίνο Αργυρό. Καμπάνες, ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, δυναμώνεις ένταση γιατί έχω να σου πω τα ζωδιακά μας για σήμερα. Η Τετάρτη σήμερα είναι από τις μέρες που λένε βάλε πρόγραμμα και προχώρα. Ευνοούνται σήμερα σοβαρές συζητήσεις, αποφάσεις και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με επαγγελματικά σχέδια, σπουδές ή και μελλοντικά σχέδια. Οπότε αν έχεις κάτι σημαντικό να οργανώσεις, να συζητήσεις ή να αποφασίσεις, σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα για να το κάνεις. Πάντως, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, μας ακούς μέσα από το La La La Radio στο καφέ 104,8.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
9: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0 544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Space Oldie at Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
14: Σάββατο 13 Ιουνίου. Η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σινικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
15: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
16: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
17: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά, θηλυκά. Φύλλο μπουγάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από βαμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
4: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
11: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Στίβ Τέσσερ. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Remake the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό, Plan B και Οδός Ονείρων.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: παίζεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος, λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
10: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση. Από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: C'est toi que je veux.
12: Le cinéma.
13: Your life belongs to
12: the cinema. Dasquino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
14: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρμα. Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω τόνα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
2: Ναι, για πέ.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μοιάζεις πριν μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια μου.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8. Αλιμπινίσεις.
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα.
4: Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 3 Ιουνίου στην Evia Motor ΑΕ στη Χαλκίδα, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
8: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
9: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας.
11: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
12: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
11: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
12: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
11: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
12: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
11: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
12: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
11: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
12: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
11: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
12: Τον Αλυμπινίση εσύ.
11: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
12: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
11: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
12: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
11: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
15: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.

0: Και τα πάτωμα, ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
7: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι η βάση για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
8: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35005.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση.
2: Ναι.
1: Έχω μια φίλη.
2: Ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμσακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα.

0: σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Εινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Space Oldie at Two Speeds Bar and Waterski Park.
12: Πολιτικά ευβοίας.
13: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
14: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
13: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
14: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη
0: Φούρλη. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω, sorry.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θα με βλετάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, βρε παιδιά, τι κάνετε? Εδώ είμαστε και σήμερα, Σοκ FM 104,8 και Σοκ Απογεύματα. Απογευματάκι Τετάρτης. Βρε, πώς περνάει έτσι η εβδομάδα? Δεν το παίρνουμε χαμπάρι.
2: Άστο.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, ρε, εσύ να σου πω κάτι. Έχω μια πορεία σήμερα.
0: Έλα.
2: Δεν έχω δει πολλά story. Να πηγαίνουν για μπάνιο. Πάει ο κόσμος για μπάνιο. Δεν γίνεται.
0: Α, εσύ από το story, από τα stories καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος πάει για μπάνιο.
2: Ναι, επειδή δεν πάω εγώ. Άμα πήγαινε στην παραλία.
0: Μπορεί να πηγαίνει για μπάνιο, απλά να μην ανεβάζει. Δεν ξέρω.
2: Α, λες,
0: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν έχω δει κινησούλα στο Facebook, στο Instagram, ναι, στο TikTok, έτσι να ανεβάζουν.
2: Έτσι, να δούμε λίγο ποδαράκια, ρε παιδί.
0: Αυτό σου έχει λείψει, τα ποδαράκια να βλέπεις εσύ. Μαγιουδάκια και, εγώ δεν έχω δει καθόλου. Εμένα από στα προφίλ μου κανένα δεν πάει για μπάνιο, δεν κάνουν τίποτα, δεν ξέρω τι κάνουν. Εσείς τι κάνετε εκεί έξω, αν πάει κάποιο για μπάνιο, να μας το πει, ρε παιδιά. Να μας το πει έτσι, να ζηλέψουμε λιγουλάκι.
2: Μπράβο.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία και σήμερα είναι στα ύψη.
2: Άστο.
0: Έχουμε ωραίες θερμοκρασίες. Ο Ιούνιος μπήκε έτσι με πολύ όρεξη. Είμαστε εδώ, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Σοκ απογεύματα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα και τις δικές σας καλησπέρες. Ορίστε, καλησπέρα στον Ιωάννη. Το πρώτο μας μήνυμα για σήμερα. Δυναμώστε το ραδιόφωνό σας. Αιγαίο έρχεται αμέσως τώρα και Άννα Βύση, τραγουδάρα. Και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα στα σοκαπογεύματα.

0: σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Να πούμε και καλές δουλειές στο Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος ετοιμάζει σουβλατζίδικο.
1: Πού εδώ, Χαλκιδά?
0: Όχι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, λέω και εγώ.
0: Φαντάσου τώρα να έχει τον κατάλογο. Εγώ ξέρω τι θα έκανα. Θα έκανα κάτι διαφορετικό. Α. Θα έβαζα το κάθε, την κάθε μερίδα έτσι με κάποιο τραγούδι, με κάποιο τίτλο τραγουδιού.
1: Α, πλάκα, ναι.
0: Πλάκα,
1: ναι, ναι, ναι, ωραίο.
0: Πλάκα δεν θα είχε.
1: Απάνω σε γύρους, ας πούμε. Απάνω σε. Ξέρω, ναι. Μου έρχονται τέτοια.
0: Ναι, οτιδήποτε. Τη σκεπαστή, α πούμε. Μπορεί να τη λέγαμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, να είχαμε μία τώρα. Καλές δουλειές στο Λευτέρη Πανταζή. Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, ανοίγει σου πλατζίδικο. Viral η Δανή πρωθυπουργό έγινε μετά από αυτό που δήλωσε. Άκου τώρα τι είπε η γυναίκα.
1: Τι είπε.
0: Προτιμώ, λέει, να καπνίζουν τα παιδιά παρά να χρησιμοποιούν τα social.
1: Α, ναι, εντάξει. Γιατί μπορείς το τσιγάρο μπορεί να το κόψει. Να ξέρει. Ενώ τα social λίγο δύσκολο.
0: Τι λες, και στα δύο εξάρτηση. Εξαρτημένα είναι τα παιδιά πια, ξέρω εγώ τι να πω. Ναι. Καλά, να μου πει τώρα περισσότερο social.
1: Ενέρεση.
0: Τέλος πάντων, ναι, θέλει σκέψη αυτή η δήλωση, η αλήθεια είναι. Τον έρωτα μετά τα 50, τον έρωτα μετά τα 50 ψάχνουν στο Facebook πια. Να
1: μετά
0: ξέρεις.
1: Τα 50. Δεν ξέρει πώ αγγελίε του κάνει εμένα.
0: Ψάχνουν γυναίκες για γνωριμία, άντρες άνω των 50 βρίσκουν πια τον έρωτα, λέει, στο Facebook. Γιατί γελάς, κάτι θυμήθηκες.
1: Όχι, ναι, θα σου πω κάτι. Μου πέτρα σήμερα μια φίλη μου. Ρε, εσύ, λέει, είδε ένα γείτονά μου, λέει, να ψάχνει, λέει, αγγελία στο Facebook. Ψάχνουν, λέει, καλησπέρα, λέει, παιδιά, είμαι 50 χρονών, λέει. Ψάχνουν, είχε βγάλει φωτογραφία αυτό. Ψάχνουν, λέει, γυναίκα, ξανθιά. Α, και εσύ ξανθιά είσαι. Του κάνει. Ξανθιά, τέλο πάντων, για σοβαρή σχέση. Εντάξει, λέει, αυτό είναι παντρεμένο.
0: Αϊ, καλά.
1: Ναι.
0: Έχουν ξεφύγει. Κάτι παθαίνετε. Κάτι παθαίνουν οι άντρες μετά τα 50. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ξέρω τι, αλλά κάτι παθαίνουν. Να το κοιτάξετε. Δανάη Λιβιεράτου, η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και τη Εύη Αδάμ, λέει, βάλει φωτιά στη νυχτερινή ζωή τη Μικόνου. Έχει γίνει τραγουδίστρια το πουλάκι μου.
1: Α, έχει τραγουδίστρια.
0: Πάρει, βέβαια. Έχει πάρει τη φωνή του μπαμπά. Ναι. Ωραία φωνή κτλ. Την ακολουθώ κάπου σε κάποιο social, δεν θυμάμαι πού. Αλλά την έχω δει να τραγουδάει. Την έχω ακούσει μάλλον. Ωραία φωνή. Έχει, ναι. Κάνει ωραίες καυτές εμφανίσεις στη Μύκονο.
1: Σοπαρέ.
0: Θέλω να σου πω. Και στον Ασπροπόταμο, που είναι αυτό, δεν ξέρω, κάπου στην Ελλάδα. Ασπροπόταμος. Έπιναν, λέει, τσίπουρα άντρες. Κόλλησε αυτό τώρα. Έπιναν τσίπουρα στην πλατεία του χωριού και ξαφνικά είδαν μια αρκούδα να περνάει από δίπλα του.
1: Από δίπλα, δίπλα τα τραπεζιά.
0: Ναι.
1: Το έχω πάθει και εγώ.
0: Με τι?
1: Έχω δει εγώ όταν είχα πει κάτι δεινόσαυρου. Άστα.
0: Κάτι δράκου.
1: Κάτι δράκου.

0: Τι κάνεις βρε Κεφίρ?
1: Τι κάνεις ρε Λένη?
0: Τι να κάνω κι εγώ, καλά είμαι, ζεσταίνομαι.
1: Πού είσαι, πού ήσουν?
0: Πού να είμαι, εδώ.
1: Όχι ρε παιδί μου, είναι που ήσουν εχθές.
0: Α, εχθές το βράδυ τι έκανα, σπίτι μου ήμουν.
1: Γι' αυτό δεν ανέβασε τίποτα, ε.
0: Γιατί δεν ανεβάζω πάντα, σταμάτα. Τι είμαι εγώ, σαν και σένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ για... τι κάνεις στο σπίτι όταν γυρνάς?
1: Εγώ τίποτα, χθες άραξα. Ναι. Πρέπει να με πάρεις ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μετά το τέτοιο που σου πει, τίποτα. Και έκατσα και είδα Λαζόπουλο.
0: Α, μπράβο. Κατάλαβες τίποτα από αυτά που έλεγε, είπα.
1: Εντάξει, αυτός τώρα κάποιον κράζει, αλλά ξέρεις, δεν τα ξέρω και καλά.
0: Το κάποιον μ' αρέσει. Ναι, ναι. Κάποιον, όχι κάποιους, κάποιον.
1: Ναι, ναι,
0: για
1: ναι.
0: Πάμε να πούμε τον καιρό τώρα να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτές τις ημέρες.
1: Λοιπόν, Ελένη, άστο, θα καούμε, να ξέρεις. Θα λιώσουμε σήμερα, αυτή τη στιγμή στη Χαλκίδα, ήρθε στους 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Έχει ζεστούρια σήμερα, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, μετά 32, α, 6 απόγευμα θα φτάσει 33 και μετά πέφτει 27, 9 ώρα το βράδυ. 9 ώρα το βράδυ θα κάνεις.
0: Εκεί το πήγαινες. Yeah. Σπίτι πάλι, σπίτι σήμερα. Δεν βγαίνω ακόμα στην
1: κουβέντα.
0: Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, αύριο Πέμπτη θα φτάσει 34 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι καλό να πάμε έτσι για καναπαράκι. Παρασκευή θα πέσει στους 31. Καλά, Σουκού θα φτάσει 34.
0: Ναι, θα είναι ωραία το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι, ναι, και 33 για την Κυριακή.
0: Θα έχουμε τις πιο ζεστές θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Οπότε, αν αποφασίσετε να πάτε για μπάνιο, να πάτε έτσι να απλώσετε την κορμάρα σας, θα σας πω εγώ σε λίγο.
1: Α, πού θα πας?
0: Πού θα πάω, ναι.
1: Κάντε ρε, πες το, ναι, πες έτσι.
0: Θα το ακούσεις αποκλειστικά.
1: Άντε, ρε,
0: πού θα πάω αυτό το Σαββατοκύριακο? Θα το μάθετε σε λίγο.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Και είναι δύο κυνηγοί και έχουν αράξει και συζητάνε. Κάποια στιγμή η συζήτηση, ρε παιδί μου, πάει για τα σκυλιά του. Ρέσει την πλοία, ένα ρέσει, ρέσει. Καλό το σκυλί σου, καλό. Του λέει μοναδικό, παράλληλο, λέει ο άλλο. Έλα ρε, έλα ρε. Και τι πιάνει εύκολα. Τσιμπούρια.
4: Γιατί?
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
7: Αγιέχ. Summer Camp Edition.
8: Αυτό το καλοκαίρι ζεις

0: δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
3: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM 104,8.
2: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
6: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
6: Τίποτα άλλο.
7: Σοκ FM απογεύματα.
4: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και να που θα πάω το Σαββατοκύριακο. Στο αγαπημένο Τουζ, στα πολιτικά Ευβίας. Πόσο πολύ χαίρομαι που αυτό το καλοκαίρι είναι αφιερωμένο στο Τουζ και στα πολιτικά. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε κάποια πράγματα για το Τουζ, λέω εγώ τώρα, μπορεί να υπάρχει κάποιο και να μην έχει πάει. Που ναι, δεν εντάξει. Υπάρχει περίπτωση, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιο που να μην έχει πάει. Στο Τουζ θα βρείτε μια μεγάλη πισίνα, καθαρό περιβάλλον με ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, η

0: Τι άλλο θα βρουν αυτοί οι επιστήμονες για να μας απασχολούν και να τα λέμε κι εμείς, αλλά καλά κάνουμε, δεν πειράζει γιατί μ' αρέσουν εμένα αυτά. Οι 30 λέει πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο. Καλά, μην πιστεύετε, μην περιμένω τώρα να σας πω και τις 30 μυρωδιές. Απλά στο περίπου, ρε παιδί μου, να ξέρετε το τι είναι κάποιες μυρωδιές, από ό,τι βλέπω εδώ, που έχουν να κάνουν με κανέλα, με καρύδα, με μωρό, μωρουδίλα.
1: Όχι όταν τα έχει κάνει.
0: Όχι, η μωρουδίλα και η πούδρα είναι στη 18η θέση από τις 30 πιο δημοφιλείς μυρωδιές. Θα πάω σιγά σιγά προς την κορυφή. Στην 6η θέση βλέπω είναι το φρεσκοκομμένο χορτάρι. Στην 5η θέση η θαλασσινή αύρα. Είναι ωραία μυρωδιά.
1: Πού είναι αυτά,
0: αυτή. Στην 4η θέση. Τι που είναι αυτά. Στην μάθε να μην.
1: Εδώ καλή δεν έχουμε πάντως τις μυρωδιές, να ξέρεις.
0: Τι λες καλή, δεν έχουμε εμείς φρεσκοκομμένο χορτάρι.
1: Πού το έχεις με το φρεσκοκομμένο χορτάρι.
0: Όταν ο γείτονας κουρεύει τον καζόν δεν μυρίζει, ωραία. Στην 4η θέση είναι η βροχή.
1: Η βροχή, εντάξει,
0: η μυρωδιά της βροχής είναι υπέροχη. Στην 3η θέση δεν υπάρχει αυτή η μυρωδιά, τη λατρεύω, έτσι. Είναι ο φρεσκοψημένος καφές.
1: Α, ναι, και αυτό εξυπνάει.
0: Πω, πω, υπέροχη μυρωδιά. Στη 2η θέση είναι η βανίλια. Δεν θα πω, η βαρβατήλα μας στέλνει.
1: Τι, να ρωτήσω εγώ κάτι.
0: Στην 1η θέση, έλα.
1: Την κλανιά που την έχει.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι, ξέρω εγώ, δεν είναι πολύ γνωστή.
0: Δεν υπάρχει αυτή η μυρωδιά, θέλω να σου πω, στις 30 πιο δημοφιλείς μυρωδιές. Μπορεί να είναι πιο κάτω.
1: Α, okay.
0: Ποια πιστεύετε ότι έρχεται, ποια μυρωδιά πιστεύετε ότι έρχεται στην 1η θέση, εσείς θα το βρείτε. Δεν σας το πω από τώρα. Ποια είναι η μυρωδιά που έρχεται στην 1η θέση, από τις πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για στείλτε μας. Έλα.
1: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Την άλλη τη μυρωδιά, όταν αδειάζει βόθρο γείτονα. Καλά, εκεί να δεις.
0: Είναι αυτές ωραίες μυρωδιές.
1: Δεν σου λέω, αλλά είναι γνωστή. Κατάλαβες.
0: Είναι δημοφιλής μυρωδιά, έτσι, μπράβο.

0: Τραγουδάρα, Αντώνης Ρέμος. Ο Αντώνης Ρέμος είναι καλά, ξέρουμε. Είναι καλύτερα, έχει ανεβάσει τίποτα.
1: Ναι, δεν έχω διαβάσει κάτι, γιατί έψαχνα σήμερα, αλλά δεν βρήκα.
0: Όχι, δεν έχει γράψει κάτι. Όχι. Ευχαριστώ. Τίποτα. Έγραψε τις ευχαριστίες από προχθές. Δεν έχει γράψει κάτι άλλο. Παιδάκια μας, τι ωραία τα μηνύματα που μας στέλνετε στο Viber. Η Μαρία λέει ότι μια ωραία μυρωδιά είναι όταν ψήνεται το κέικ στο σπίτι.
1: Α, το κέικ, ναι.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα. Ο Αντώνης λέει για την τσίκνα. Η Μέρη επίσης λέει για την τσίκνα. Νούμερο 1 σίγουρα η τσίκνα. Και νεκρούς ανασταίνει, λέει.
1: Ποια τσίκνα? Α.
0: Η τσίκνα.
1: Α, η τσίκνα, ναι, κατάλαβα.
0: Πώς λέμε τσικνοπέμπτη, όταν τσικνιζόμαστε από καπνό, από κάρβουνο, από τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Γιατί εσένα πού σου πήγε το μυαλό?
1: Όχι, νομίζω ότι πήγε άλλο.
0: Ο Χρήστος λέει τα αέρια, αφού είπαμε ρε παιδιά, δεν
1: ναι,
0: είναι ρε,
1: αυτό. Πολύ γνωστό.
0: Η Κατερίνα λέει για τη μασχάλη. Μασχάλη λέει, ειδικά τώρα το καλοκαίρι δεν υπάρχει.
1: Ειδικά σε λεωφορεία.
0: Λοιπόν, παιδιά, στη νούμερο 1 θέση είναι η λεβάντα. Εντάξει, έχει ωραίες μυρωδιές. Οι 30 πιο δημοφιλείς μυρωδιές στον κόσμο είναι ωραίες. Μόνο στην 30η θέση είναι αυτό, η φωτιά καπνός τσίκνα.
1: Α.
0: Τσίκνα σε εμάς, έτσι, στα ελληνικά, στα ωραία.
1: Μπράβο.
0: Φωτιά καπνός το έχει, λοιπόν, στις 30 πιο δημοφιλείς μυρωδιές. Στη νούμερο 1 θέση η λεβάντα. Και έχει και άλλες ωραίες μυρωδιές που μου αρέσουν εμένα, όπως τα καθαρά ρούχα.
1: Πώς μυρίζουν αυτά? Α, το μαλακτικό εννοείς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καθαριότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, η φρεσκάδα.
0: Η φρεσκάδα, αυτό
1: ναι,
0: το καθαρό ρούχο κτλ. Αλλά μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.
1: Ναι,
0: μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε.
1: Σπάνια μυρωδιά αυτή η φρεσκάδα, να ξέρεις.
0: Ναι. σε λίγο, εδώ στα σοκαπογεύματα, θα ασχοληθούμε με τις πεθερές. Προσέξτε με όμως, με τις καλές πεθερές.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη Φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
9: Oh, τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
14: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
15: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
16: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δεδούση. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi, η βάση για κάθε κατασκευή.
17: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Σοκ FM 104,8. Εδώ είμαστε, απογευματάκι Τετάρτης, και σας υποσχέθηκα ότι θα μιλήσω για τις καλές πεθερές.
1: Ωραία.
0: Συγκεκριμένα, τέσσερα είναι τα ζώδια που ανήκουν οι καλές πεθερές. Οι πολύ καλές πεθερές. Οι πεθερές που δεν τσακώνονται. Οι πεθερές που δεν δημιουργούν προβλήματα. Οι πεθερές οι οποίες αγαπάνε το γαμπρό, αγαπάνε την ύφη.
1: Ναι, ναι,
0: για να δούμε τώρα πώς θα πέσουμε μέσα.
1: Θες να σου πω την δικιά μου.
0: Η δικιά σου.
1: Είδες πω μετά.
0: Κάτσε να δούμε, είναι μέσα στην τετράδα.
1: Ναι, θα το ακούσω, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, καρκίνος. Οι πεθερές που ανήκουν σε αυτό το ζώδιο είναι οι καλύτερες. Καρκινάκια. Ταυράκια.
1: Δεν είναι, εμένα.
0: Ταύρι. Τοξοτάκια, τοξοτίνες. Πολύ καλές πεθερές οι τοξοτίνες. Και παρθενάκια. Οι πεθερές που. Δεν υπάρχουν καλές πεθερές, θέλουν στο Viber. Όχι, υπάρχουν, ρε παιδιά, γιατί σταματήστε. Καρκινάκια, ταυράκια, παρθενάκια και τοξοτάκια είναι πολύ καλές οι πεθερές αυτές.
1: Άσε μας, Ελένη, τώρα.
0: Μα τώρα σε παρακαλώ,
1: καλή. Εμένα είναι παρθένος.
0: Η πεθερά σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, εσύ πόσο τυχερός είσαι.
1: Τι τυχερός, Ελένη, τώρα άσε με να ανοίξω το στόμα μου.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Δεν τρέπεσαι που είναι πιο φανατική σου ακροάτρια η πεθερά σου και εσύ λες τέτοια.
1: Έλα μωρέ τώρα. Πω που πάρθ. Πω ούτε
0: θα,
1: καν.
0: Θα έπρεπε να τρέπεσαι. Πεθερά και ταύρος λέει μακριά. Γιατί ρε παιδιά.
1: Και παρθένος και παρθένος.
0: Παιδιά, θα έπρεπε να τρέπεστε που λέτε.
1: Όλο λάθος είναι.
0: Εγώ τα πιστεύω αυτά που λέω και επειδή τα ψάχνω πάρα πολύ να ξέρετε αυτά που λέω, νομίζω το ότι έχω πέσει μέσα. Τώρα, αν δεν έχω πέσει, θα μου στείλετε εσείς μήνυμα στο Viber 697-800-1048. Εγώ είμαι σίγουρη πάντως ότι αυτή η τετράδα μιλάμε για πεθερές μάλαμα.
1: Δεν ισχύει, σου λέω. Μουα, την έχω πατήσει.

0: Καλή, τι δημιούργησα με τις πεθερές. Τι χαμός έγινε, δηλαδή καμία πεθερά από τις τέσσερις που είπα δεν είναι καλή τελικά.
1: Ναι, μα ναι, αφού σου λέω το έχω
0: πατήσει. Κάποιος να πει, κάποια να πει κάτι καλό για αυτές τις πεθερές, τα τέσσερα ζώδια που είπα.
1: Τίποτα.
0: Όχι, κανένας. Όλα τα άσχημα, βρε, πάρτε την πεθερά εκεί να πάτε να την κεράσετε. Ένα ωραίο κοκτέιλ στο τούζ, στα πολιτικά. Να περάσετε ωραία. Να κάνετε τον μπάνιο σας. Διότι καλοκαίρι τι σημαίνει? Σημαίνει καλός καφές, ωραία παρέα, ωραίο φαγητό, ωραία κοκτέιλς, δροσιστικά. Στο τους λοιπόν, στα πολιτικά Ευβίας, ξεκινάμε από το πρωί και καθόμαστε μέχρι αργά το βράδυ. Δίπλα στην πισίνα με μουσική και χαμόγελα. Τους στα πολιτικά Ευβίας και stay salty.
1: Εντάξει, το τους δεν έχει και πισίνα.
0: Αχ, για να πνίξει την πεδερά.
1: Σκέφτομαι διάφορα.
0: Για να πει, δίνω ιδέες τώρα. Εγώ τι το ήθελα και το είπα. Δίνω ιδέες.
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα ότι έχει ανεβάσει ο Σάκης Ρουβάς. Το είδες χθες στο story?
0: Όχι, τι ανέβασε?
1: Τώρα δεν το πρόλαβες, το χάσες.
0: Αχου, κρίμα. Κοίτα, γιατί εδώ, τον παρακολουθώ στενά το Σάκη.
1: Κοίτα εδώ, ανέβασε που κάνει γυμναστική. Κοίτα εδώ, μπράτσα.
0: Καλά. Όσο μεγαλώνει, τόσο πιο παιδαράς γίνεται.
1: Ναι, δεν
0: έπρεπε να το πω τώρα αυτό.
1: Δεν ξέρω, εντάξει. Γιατί να μην το πεις?
0: Ναι, είναι η αλήθεια μου αυτή. Τι να κάνω τώρα, αφού μου αρέσει.
1: Και έχει πάρει αυτό ένα βαράκι και το σηκώνει, ξέρεις.
0: Λοιπόν... Δεν είναι απλό βαράκι αυτό, κάνε μου τη χάρη. Αυτό είναι βάρος, έχει πολλά κιλά.
1: Έλα, μωρέ, πώς να είναι 5 κιλά τώρα.
0: 5 κιλά, καλέ. Σηκώνει 5 κιλά ο Σάκης Ρουβάς. Είναι πολλά παραπάνω κιλά αυτά. 5 κιλά και 3 και 2 και 1. Μη σου πω, σηκώνει εσύ κι άμα σηκώνει.
1: Άσε μα πω.
0: Και δεν σε σηκώνει το βάρος.
1: Ναι, ναι. Μαρία Αντωνά, ανέβασε μια φωτογραφία τέλος πάντων, ένα story.
0: Με το Λιάγκα πάλι.
1: Όχι, έχει ανεβάσει και αυτά, αλλά είναι στο, πώς το λένε, στο ασαντσέρ.
0: Α, στο ασανσέρ που συναντιόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή η φωτογραφία με το ασανσέρ παίζει πάρα πολύ, να ξέρεις.
1: Ναι, έχει γίνει viral.
0: Δεν ξέρω ποιο ασανσέρ είναι αυτό, αλλά παίζει πάρα πολύ.
1: Ρε, εσύ, πώς το κάνουμε το AI.
0: Όλες μέσα σε ένα ασανσέρ.
1: Ναι, ναι, ναι. Face κορδά. Ανέβασε ένα story τέλος πάντων το βράδυ που είναι μέσα στο αμάξι. Μόνη της.
0: Εντάξει, κοντινό πλάνο.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Και τέλος, κρατήσει το καλύτερο. Άστο.
0: Ποιο?
1: Καλά, αυτό το story είναι full αποκαλυπτικό. Δεν φαντάζεσαι, είναι
0: τι,
1: πολύ σεξι.
0: Ποιος είναι?
1: Δανάη Μπάρκα.
0: Α, για να τη δω. Έχω πολύ καιρό να τη δω τη Δανάη. Ρε, εσύ, έχει ομορφήνει αυτό το κορίτσι.
1: Ναι, παντρεύεται τώρα.
0: Μπράβο. Παντρεύεται, έχει λόγο κιόλας και έχασε και κάποια κιλά και έχει ομορφύνει και στο πρόσωπο και στα μάτια. Τελικά η τηλεόραση μάλλον δεν τη πήγαινε τη Δανάη.
1: Ναι.
0: Εγώ εκεί καταλήγω.
1: Ναι,
0: τώρα που σταμάτησε τη τηλεόραση, ομόρφηνε περισσότερο.
1: Κουκλάρα πάντως,
0: Λοιπόν, η καλύτερη μουσική τη Χαλκίδα είναι εδώ, στον Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8. Πρώτη μετάδοση.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτός.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τα ωραία μας τώρα, διότι αυτή τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ, τι κάνεις τη Δευτέρα.
1: Δεν έχω κανείς τίποτα να ξέρεις.
0: Τέλεια, εκεί θα είμαστε όλοι. Μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στο Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Οι εκλεκτοί συνεργάτες του τιμούν τον αγαπημένο μας ερμηνευτή με τραγούδια που σφράγισαν μελωδικά τις ζωές μας. Τραγουδούν ο Διονύσης Τσακνής, τα Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα, συμμετέχει και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr, στο γαλατικό χωριό Plan B, Οδός Ονείρων. Και βέβαια, αν θέλετε και δωρεάν προσκλήσεις, εμείς εδώ στα Σοκαπογεύματα έχουμε 6 προσκλήσεις για εσάς. Βέβαια, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το απόγευμα. Αλλά από σήμερα εσείς θα ξεκινήσετε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber με την ένδειξη συναυλία και το όνομα τεπώνυμό σας. Αυτό μόνο πρέπει να κάνετε. Συναυλία, όνομα τεπώνυμο και 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Έρευνα δείχνει τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα.
4: Ναι.
3: Για να της φύγει η κατάθλιψη. Θεωρείται το φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
4: Τι να είναι μόνη της, να είναι ελεύθερη. Να μην έχει κανέναν ανταλλικά πάνω στο κεφάλι της.
3: Αυτό θεωρείς εσύ, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει κατάθλιψη που έχει σχέση.
4: Γιώργο, είμαι πανέτοιμη να σε χτυπήσω, ρε εσύ. σε προετοίμασα ότι θα σε χτυπήσω.
3: Αυτό δεν είπες τώρα. Έρευνα δείχνει ότι το σπέρμα μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες.
4: Τι να κάνω, να το βγάζω, να το κοιτάω.
3: Δεν είπα για την επιδερμίδα.
4: Α.
3: Είναι προς κατάποση.
4: Να σα πω κάτι. Βγάλετε τη Γεωργίτσα, κάντε τι θέλετε. Μόνο σα κουράστηκα σήμερα. Αλήθεια, έλα
3: και τι κακό είπα πάλι, για σα δουλεύω.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στι 7. Ακούσε του και στο lalala.gr.
5: Αλλιμινήσει. Hey! Πίτσα, ό,τι.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tocove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tocove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνο. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
8: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, οι αγαπημένοι συνεργάτες του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα συναντιούνται σε μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στα τραγούδια που σφράγισαν τις ζωές μας. Τραγουδούν οι Διονύσης Τσακνής, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Μαριάννα Κατσιμίχα και Στίβ Τέσσερ. Συμμετέχει ο Γιάννης Ζουγανέλης. Opening Act, Pre-Made the Band. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στο θέατρο Ορέστη Μακρύ στη Χαλκίδα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.gr και στα Γαλατικό Χωριό. Plan B και οδός ονείρων.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Παρακαλώ.
14: Μαρία.
13: Έλα.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Παρακαλώ.
14: Έλα, Μαρία.
13: Ναι.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Παρακαλώ.
14: Έλα, Μαρία.
13: Ναι, έλα.
14: Να σου κάνω μια ερώτηση.
13: Όχι.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
13: Παρακαλώ.
15: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
13: απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα. Και τι ωραία δήλωση έκανε ο Διονύσης Χινάς για την Κέτι Γαρμπή. Τι ωραίο ζευγάρι. Φτού φτού μην τους ματιάσω. Είμαστε λέει 30 χρόνια μαζί. Τα σώματά μας έχουν γίνει πια ένα από τον έρωτα που έχουμε κάνει. Παλιώσαμε!
16: Τι είπατε γειτονιά!
13: Με το.
16: Όλο, αχ, και άκουγα.
13: Άκου, Αντρέα. Με το που την είδα, λέει, είπα ότι θα την παντρευτώ, γιατί ήταν η τύπισσα που έβλεπα στα όνειρά μου.
16: Τι λες, τι είπε αυτό το πράγμα. Και η άλλη το πίστεψε.
13: Άι να καθίσεις εσύ. Εσύ για πες, με το που είδες έτσι τη γυναίκα σου, το κατάλαβες αμέσως ότι θα ήταν αυτή.
16: Τι να σου πω, εσύ, Ελένη, εγώ άλλες έβλεπα στον ύπνο μου.
13: Άλλες πήρες.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Καλά, έχω μία συνταγή τώρα. Πω, θα σας τρέξουν τα σάλια. Δεν το συζητάμε. Θα πεταχτούμε μέχρι τη Σλοβενία.
1: Α, ωραία.
0: Είναι τοπικό φαγητό αυτό εκεί στη Σλοβενία. Βέβαια, δεν θα το βρεις, ας πούμε, στην πρωτεύουσα. Θα το βρεις σε κάποια χωριά.
1: Α, στα χωριά.
0: Τη Σλοβενία. Κατάλαβε. Ναι, είναι ένα φαγητό το οποίο σιγά-σιγά δεν το μαγειρεύουν. Με τα χρόνια πέρασε, ας πούμε, αυτή η μόδα. Αν και θεωρείται πολύ εκλεκτό μεζέ. Αλλά το φτιάχνουν μόνο κάποιες γιαγιάδες σε κάποια χωριά της Σλοβενίας.
1: Που είναι μεγάλη ηλικία, κατάλαβα.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ναι.
0: Σήμερα λοιπόν φτιάχνουμε τυφλοπόντικα γεμιστό, κυρίες και κύριοι.
1: Εντάξει, τέλειο. Τι λες, ρε εσύ. Καλά, τώρα το πει με τα σάλια.
0: Τυφλοπόντικα, όχι πόντικα.
1: Τυφλό.
0: Τυφλοπόντικα.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα, σου λέω. Δεν βλέπω πώς το λένε.
0: Δεν βλέπεις την ώρα να το φας.
1: Ναι.
0: Ξεχάστε τα κοτόπουλα, τα γεμιστά που εμείς έχουμε. Τυφλοπόντικα πλέον, αγαπημένα κορίτσια που το έχετε με τη μαγειρική.
1: Δηλαδή δεν βλέπει τίποτα αυτός, έτσι.
0: Μάλλον όχι. Στο φούρνο παραγεμισμένος με μπαχαρικά, με μέλι και με ξηρούς καρπούς.
1: Όπω, εντάξει. Τέλειο, σου λέω, ρε.
0: Δεν φτάνει που εγώ σας φροντίζω, ούτως ώστε άμα βρεθείτε στη Σλοβενία να προσέχετε την αφάντη που θα σας ταΐσουν εκεί πέρα.
1: Ρε Λένη, τι μου έκανες τώρα? Μου άνοιξες την όρεξη.
0: Δεν βλέπεις την ώρα να φας,
1: Να σου πω, αυτός τώρα ο τυφλοπόντικας είναι μαζί με τη φάκα ή όχι?

0: απάντηση.
1: Ορίστε, με έχει πιάσει βήχα.
2: Τι έπαθες?
1: Το κατάλαβε. Με έχει πιάσει βήχα γιατί εδώ μέσα έχει παγωνιά.
2: Έχει παγωνιά. Έτσι, αγαπητέ, γέστε έξω.
1: Να μου το θυμηθεί ότι εμεί κάποια στιγμή θα τσακωθούμε για αυτό το λόγο. Πώ είναι
2: γιατί,
1: τα ζευγάρια μωρέ, που τσακώνονται στο σπίτι.
2: Πώ, πώ γιατί δεν
1: ξέρω. Κλείσω το air condition, ρε, συγκριώνω. Όχι, φέρε μου το, άνοιξε το air condition, ζεσταίνουμε.
2: Αυτό είναι. Έριξε ένα τσακωμό χθε, να ξέρει.
1: Α, ορίστε.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί είμαστε τώρα περίεργα αυτέ τι μέρε.
1: Και ο ένα ζεστέ.
2: Όχι εμεί. Ο άντρα και η γυναίκα, παιδί μου. Ναι, και έχουμε ζέστε τέλο πάντων και εγώ τον κρυώνω.
1: Α, είναι στι μέρε τη.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι δύσκολε.
2: Άστε να πάνε.
1: Οπότε έχει νεύρα.
2: Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό εντάξει, όταν είστε αδιάθεση. Έχει ζεσταίνεστε.
1: Θα σου πω κάτι. Η γυναίκα έχει νεύρα πάρα πολλέ φορέ το χρόνο.
2: Ναι, κάτι έχω καταλάβει.
1: Το μήνα μάλλον. Μία όταν περιμένει, μία όταν έρχεται, μία όταν φεύγει, μία όταν πεινάει.
2: Μπράβο.
1: Για παράδειγμα, εγώ τώρα που κάνω διατροφή και δεν ξέρω και τι να τρώω κάθε βράδυ. Ξέρει τον γυρίζω σπίτι μετά την εκπομπή την νεύρα που έχω.
2: Έχει πάρα πολλά νεύρα.
1: Έχω πάρα πολλά νεύρα γιατί πεινάω. Και πείτε μου τώρα, παιδιά, εσεί. Τι να φάω το βράδυ το οποίο να είναι διαιτητικό. Έχω βαρεθεί τα αυγά.
2: Εγώ...
1: Άντε φάει αυγό να έχει πρωτεΐνη. Έχω βαρεθεί τα αυγά. Πείτε
2: ναι,
1: καμιά
2: ναι,
1: άλλη ιδέα. Διαιτητική όμως έτσι, γιατί κάνω διατροφή, το είπαμε αυτό.
2: Ναι, ναι. Εγώ ας πούμε παράγγειλα χθες δύο γύρους, πολύ διαιτητικούς. Ναι, ρε, αλήθεια σου λέω. Δύο γύρους έφαγα. Απλά ήταν διαιτητική σου λέω γιατί είχαν ξεχάσει πατάτες. Καταλαβες. Και τους έφαγα και τους.
1: Συγγνώμη, παρήγγειλες γύρους και σου ξεχάσαν τις πατάτες.
2: Πώς το κάνανε αυτό, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Γιατί δεν λες, λέει, ποια μέρα δεν έχετε μέσα στο μήνα. Άντε καλέ, κακοήθειες τώρα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ θέλω να μου προτείνετε τι να φάω απόψε.
2: Θες κρέας?
1: Μόνο λάθος απαντήσεις, όχι σοβαρές απαντήσεις θέλω. Όχι, δεν θέλω κρέας.
2: Δεν θες κρέας.
1: Αλλά ούτε αυγά θέλω.
2: Ούτε αυγά.
1: Αλλά θέλω να είναι κάτι διαιτητικό. 697-800-1048. Στείλτε ρε, παιδιά, βοηθήστε με το. Θα γυρίσω σπίτι και δεν θα ξέρω τι να φάω πάλι.
3: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: τη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
13: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.

0: Περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Ινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο.
1: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
2: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Σας ευχαριστώ πολύ, βρε παιδιά, που προσέχετε το διατροφολόγιο μου, το διαιτολόγιο μου. Σολομό, λέει, κότατζ και αγκουράκι και μία μαύρη φρυγανιά.
1: Μαύρη. Α, μαύρη. Δεν την έχω δει. Η μαύρη είναι πιο μεγάλη.
0: Προφανώς τα παιδιά που το στέλνουν εννοούν, ρε παιδί μου, την φρυγανιά που είναι.
1: Πολικής.
0: Μπράβο.
1: Α,
0: αυτή τη φρυγανιά.
1: Αυτή τη μαύρη.
0: Αμέσως εσύ. Σολομό, κότας και αγκουράκι και φρυγανιά, ε. Ωραίο. Μ' αρέσει, ψήσει, λέει, κανένα τυφλοπόντικα, λέει η άλλη. Δεν τρέπεστε.
1: Ντροπή, παιδιά.
0: Δεν τρέπεστε. Πάντως θα τη βρω εγώ την άκρη μου, κάτι θα κάνω απόψε, δεν πειράζει. Λοιπόν, να σου πω, ο Αρναούτογλου τι έπαθε.
1: Α, ναι, ρε, τώρα το είδα.
0: Παιδιά, ο Αρναούτογλου τι έπαθε και τον συμπαθώ και τον αγαπώ τον Αρναούτογλου.
1: Πώς το πέ,
0: κολικό νεφρού.
1: Κολικό νεφρού, ναι.
0: Πω, παιδιά, και ξέρετε τι λένε, ότι ο κολικός νεφρού πονάει τόσο πολύ όσο λέει μία γένα.
1: Τι λέτε, τόσο πολύ?
0: Ναι, έχει πολύ πόνο, λέει ο κολικός νεφρού. Πω. Περαστικά του ευχόμαστε. Περαστικά. Να είναι καλά και η Δήμητρα Κατσαφάντου στο νοσοκομείο είναι καλή, τι πάθα του.
1: Ναι, που ανέβασε με την ένεση, με το τέτοιο.
0: Ναι. Πω. Και δήλωσε μάλιστα η Δήμητρα Κατσαφάντου, όσα χρήματα λέει και να έχει, όλα είναι μικρά σε σχέση με το νόημα τη ζωή.
1: Ναι.
0: Παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Το μήνυμα λέει μέσα από το νοσοκομείο. Κοίτα να δεις.
1: Να πούμε και περαστικά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Γιατί τι έπαθε?
1: Α, δεν έχει τίποτα.
0: Τι εννοείς, δεν ξέρω.
1: Sorry, μπερδεύτηκα.
0: Όχι, έτσι είναι από φυσικού του. Δεν έχει τίποτα, όλα μια χαρά. 3, 2, 1, πάμε.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πόσα κουνούπια σκότωσες χθες. Κάθε μέρα μας λες πόσα κουνούπια σκότωσες.
1: Θες να ξέρεις, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μήπως είχαν ρεπό. Ήτανε.
0: Έλα.
1: Α, μήπως είχαν απεργία τα μέσα μας κλίματος. Δεν ξέρω, δεν είχα χθες κανένα.
0: Παιδιά, βρήκα τη λύση. Επιτέλους θα ξεχάσουμε τα κουνούπια. Ξεχάστε τις ταμπλέτες, οι οποίες τα υπνοτίζουν, τα κοιμίζουν, τα δεν ξέρω εγώ τι τα κάνουν, τα σκοτώνουν. Ξεχάστε τα ταμπλέτες, ξεχάστε τα φλιτ, ξεχάστε το ένα, ξεχάστε το άλλο, ξεχάστε τις ηλεκτρικές σκοτώστρες.
1: Αυτό είναι αντιρακέτα, λες.
0: Που έχει ο Ανδρέας, μπράβο, ναι, πώς λέγεται, δεν ξέρω. Ξεχάστε όλα αυτά, διότι η επιστήμη μίλησε και είναι. Μίλησε η επιστήμη και το λέω κι εγώ γιατί καταλαβαίνετε, πάντα σας έχω τα καλύτερα. Σκόρδο. Ξεχάστε όλα τα άλλα. Το σκόρδο λέει αποθεί τα κουνούπια, αλλά και αποτρέπει την αναπαραγωγή τους.
1: Αν έχεις φάει σκόρδο.
0: Αν έχεις φάει, αν μυρίζει το σπίτι σκόρδο.
1: Ναι.
0: Αν έχεις, δεν ξέρω, αν έχεις φάει πολύ τζατζίκι. Δεν ξέρω.
1: Τζατζίκι.
0: Τι.
1: Είχε φάει την άλλη φορά. Είχε φάει τζατζίκι τέλος πάντων. Ναι. Και βρώμα και όλο το σπίτι.
0: Κουνούπια είχατε, αυτό έχει σημασία. Κουνούπια είχατε.
1: Τι να σου πω, Ελένη, όλα σεξ πάνω μου κάνανε.

0: Ξέρεις καμία Μαργαρίτα?
1: Ξέρω μια.
0: Αλήθεια?
1: Το ποτό εννοείς?
0: Και το ποτό. Κάτι είναι κι αυτό. Κάτι είναι κι αυτό. Πώς πάνε τα πράγματα με τον καιρό?
1: Τι έγινε, βλέπεις? Δεν έχω φύγει. Περιμένω να σκολάσει, να πάμε για μια βόλτα.
0: Δεν βρε τελείωνε. Πες τον καιρό να μάθουν να ακούσει ο κόσμος τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα.
1: Πορεσί, πω. Γιατί πες, με έχει την μπούκα με εκεί.
0: Παιδιά, αγχώθηκα κιόλας. Γιατί κάτι έτσι πήρε το μάτι μου για καταιγίδες. Και λέω, τι είπε αυτό νωρίτερα, λέω τρελό. Κάτι άκουσα για το. Για το φαινόμενο, λέει, Ελνίνιο.
1: Ελνίνο, ναι. Ελνίνο, Τζότζεφι, θα έρθει μαζί Ελνίνο. Τραγουδάνε εδώ στρογγυλό. Το Σάββατο. Ναι, ρε, αλήθεια σου λέω.
0: Για μες καιρό.
1: Γελάς, ρε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι, τι έλεγα. Για τον καιρό, ναι. Τι θα κάνουμε μετά, θα πάμε κάνουμε βόλτα.
0: Πες γρήγορα τι θα γίνει αύριο. Αύριο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Πες μου, δεν θέλω καταιγίδες, δεν θέλω βροχές. Θέλω αύξηση της θερμοκρασίας για το Σαββατοκύριακο. Θέλω να πάω στο τους, να γίνει χαμός.
1: Δεν έχει καταιγίδες, ψέματα σου λένε. Λοιπόν, Παρασκευή θα φτάσει 29 βαθμούς, Σάββατο θα φτάσει 32. Κυριακή θα έχει πάλι 32. Τι θες να κάνουμε.
0: Αυτά είναι, τρέλα. Αυτά θέλω. Αυτά θέλω.
1: Ρε κοριτσάρα μου, θα πάμε και να με βόλτα τώρα, μην με σκάς.
0: Λύσαξες. Πότε πρέπει να πω το ναι?
1: Και σήμερα εγώ.
0: Μετά από πόσα παρακάλια λέω το ναι, για πες.
1: Δηλαδή σε παρακαλώ πόσο καιρό, τι άλλο θες να κάνω? Να πες τα πόδια σου.
0: Πέσε και βλέπουμε.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
1: Ναι.
3: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
4: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
3: Και παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι? Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
4: Δεν σε τσίπησε
3: κοιτάω,
4: καμία,
3: με κοιτάνε.
4: Τέλει φίλη μας είναι αυτή η τσούχρα.
3: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
2: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
3: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
4: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
3: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
4: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
3: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
4: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
3: Stay salty.
5: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
6: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
5: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
6: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
5: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
6: Είναι η παρέα,
5: οι αγώνες,
6: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
1: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
6: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Η ώρα είναι 7:30.
12: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
14: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
13: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
15: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
16: Shock FM.
17: Shock FM 104,8.
18: Shock FM 104,8.
19: Shock FM
20: 104,8.
15: Πες τους ότι ακούς Shock FM.
19: Shock FM.
15: Shock FM 104,8.
19: Τίποτα άλλο.
21: Shock FM απογεύματα.
16: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 και σας έχω τους τρόπους, λέει, το σωστό τρόπο για να μάθετε, για να έχετε μάλλον το σπίτι σας καθαρό. Σύμφωνα με αυτούς εδώ, ποιες τα έχουν βγάλει τώρα αυτά, γιατί εγώ δεν έχω τίποτα. Μα είναι δυνατόν τώρα, εδώ αγχώθηκα αυτή τη στιγμή. Έχω χάσει τα λόγια μου. Ο σωστός τρόπος, διότι υπάρχει, λέει, και σωστός τρόπος για να έχουμε πάντα το σπίτι μας καθαρό.
18: Τέλεια.
16: Τι πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα, τι πρέπει να κάνουμε μια φορά την εβδομάδα, τι πρέπει να κάνουμε μια φορά το μήνα.
18: Το μήνα.
16: Κοίτα να δεις εδώ. Καθημερινά πρέπει να στρώνουμε το κρεβάτι, λέει, να πλένουμε τα πιάτα. Αυτό μας κάνει καλές νοικοκυρές.
18: Τέλεια.
16: Δηλαδή τώρα, άμα δεν στρώσουμε και μία μέρα το κρεβάτι, αφού θα ξανακοιμηθούμε το βράδυ.
18: Εντάξει, ναι. Εντάξει, άμα έρθει ένα καλεσμένο, καταλαβαίνει. Γι' αυτό το λέω.
16: Ναι, γιατί ο καλεσμένο θα μπει στην κρεβατοκάμερα τη δικιά μου.
18: Ναι, λένε, ποτέ δεν ξέρει.
16: Άσε μα από εκεί. Μία φορά την εβδομάδα πρέπει οπωσδήποτε να βάζουμε ηλεκτρική σκούπα.
18: Ναι.
16: Φοβερή νοικοκυρά αυτή που την έγραψε αυτή την
18: έρευνα. Ωραίο και αυτό.
16: Και να σφουγγαρίζουμε, λέει, τα πατώματα μία φορά την εβδομάδα.
18: Ναι, ναι, θέλει, πα καλά.
16: Και να καθαρίζουμε και τα μπάνια και να αλλάζουμε και τα σεντόνια μία φορά την εβδομάδα και μία φορά το μήνα θα πρέπει να καθαρίζουμε παράθυρα μπατζούρια και να σκουπίζουμε τα φωτιστικά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά.
18: Ήδη κουράστηκα. Εντάξει, όλα αυτά που έχεις πει, τις τα λέω, αλλά δεν τα κάνει. Κατάλαβες.
16: Εσύ θα πρέπει να τα κάνεις, ρε Μάλι, να βοηθάς και εσύ.
18: Άσε,
16: ρε, τι λέγα. Εσύ άσε.

0: λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πω, τι τραγουδάρα ρε εσύ.
1: Απίστευτο,
0: έτσι. Εδώ ο Γιώργος Μαζωνάκης κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1997.
1: Το 97, πω από το 97 εγώ ήμουν 6.
0: Εγώ για να θυμηθώ, εγώ έβαζα κλεραζίλ για την αχμή τότε. Λοιπόν, ρε παιδιά, τι είναι αυτά που διαβάζω? Τι είναι αυτά που διαβάζω? Τι είναι αυτά που μαθαίνω εδώ στα σοκαπογεύματα? Υπάρχουν αγκούρια της θάλασσας.
1: Α, ναι, ρε.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Το παράξενο είδος, λέει, του ελληνικού βυθού που θεωρείται λιχουδιά στην Ασία. Και γιατί δεν θεωρείται λιχουδιά στην Ελλάδα και θεωρείται λιχουδιά στην Ασία? Δεν το κατάλαβα.
1: Γιατί εμείς έχουμε τα αγκούρια της ξηράς, καταλαβαίνετε.
0: Σωστό.
1: Έχουμε τα άλλα αγκούρια εμείς.
0: Μοιάζουν, λέει, τα αγκούρια της θάλασσας, τα οποία υπάρχουν, λέει, στην άμμο του βυθού. Είναι έτσι διασκορπισμένα, σκορπισμένα, δεν ξέρω πώς είναι στην επιφάνεια. Μοιάζουν με μαλακούς, σκουρόχρωμους σωλήνες πάνω στην άμμο του βυθού και οι περισσότεροι δεν τους έριχναν.

0: δεύτερη ματιά. Δεν είναι άξια ούτε να τα κοιτάξεις. Αλλά μόλις τα γευτείς.
1: Άστο ρε.
0: Έχεις φάει αγκούρι της θάλασσας?
1: Όχι, αλλά έχω δει. Γι' αυτό το λέω.
0: Έχεις δει αγκούρι της θάλασσας?
1: Πας καλά ρε. Την άλλη φορά είχα μπροστά στα πόδια μου.
0: Πώς το καταλαβαίνετε τα αγκούρια της θάλασσας? Δηλαδή εκεί που κολυμπάς βρίσκεις αγκούρια, ας πούμε.
1: Ναι, ρε, εσύ. Και πάνε και πέρα δόθη από το κύμα. Άστο. Έχεις κάτσει πάνω σε αγκούρι της θάλασσας? Άστο, μην κάτσεις. Την έχω πατήσει, γι' αυτό το λέω.

0: Καλησπέρα στην Ελένη. Καλησπέρα στη Βασιλική. Καλησπέρα στην Αργυρό. Καλή αρχή, λέει παιδιά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Τι θα κάνει, πόψε.
1: Σήμερα. Όχι, αλλά σήμερα δεν κάνω τίποτα.
0: Τίποτα,
1: Τίποτα. Αλλά το Σάββατο θα είμαι στο Τους Beach Bar στα Πολιτικά Ευεία. Εκεί θα με δει. Όλο το Σάββατο και όλη την Κυριακή.
0: Έτσι, όλο το Σαββατοκύριακο εκεί θα είμαστε. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλήθεια λέει.
1: Θα ξεκινήσω με ένα καφέ το πρωί. Μετά θα πάρω και ένα κοκτέιλ. Μετά θα πάρω και κάτι να φάω γιατί πίνα, ξέρει. Στα Πολιτικά Ευεία σήμερα κυλάει εύκολα.
0: Δίπλα στην πισίνα θα είμαστε όλο το Σαββατοκύριακο με μουσική και χαμόγελα. Τους στα Πολιτικά Ευεία και stay salty.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσή σου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδα Σαρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
10: Μαρία, τι είπες?
11: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
2: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Η μουσική ενώνει κόσμους και η φωνή της Κυριακής Βλαχογιάννη τους ταξιδεύει όλους. Στιγμή Ονειροπόλα. Μια μοναδική μουσική παράσταση από τη μαγεία της όπερας ως το πάθος του λαϊκού τραγουδιού. Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη συνέστημα, μελωδίες και μεγάλες ερμηνείες που θα μείνουν αξέχαστες. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Ορέστη Μακρύ. Στιγμή Ονειροπόλα με την Κυριακή Βλαχογιάννη. Να είστε εκεί.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221 0500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
2: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Μαρτίο.
1: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
2: Γιατί?
1: Oh my God.
2: Oh my, θα τον χτυπήσω.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση, τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες.
7: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση.
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
8: Είστε έτοιμοι?

Ο ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
4: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσης. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
5: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral AVE, αφή δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22950-35005.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22-21-0-500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
11: Σοκαφέ! Ακούω

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Εγώ θα λέω το είδος οργασμού, εσύ θα μας κάνεις τον τρόπο. Υπάρχουν διάφορα είδη οργασμού, όπως ο θρησκευτικός που είπαμε νωρίτερα, ποιος είναι.
3: Ω Θεέ μου.
2: Okay.
3: Ω Θεέ μου.
2: Δεν είναι τραγούδι.
3: Ω Θεέ μου.
2: Ωραία, πάμε στον γεωγραφικό οργασμό.
3: Πού πάω? Βρες τον. Δυτικό ανατολικά. Πιάσε λίγο αριστερά πάνω.
2: Ο οργασμός αυτοκτονίας.
3: Με τελείωσες. Α! Με σκότωσες.
2: Ο οργασμός της δολοφονίας. Την ώρα που κάνεις σεξ του κάνεις πιου πιου πιου.
3: Δεν ξέρω τι είναι αυτά που
2: θα χωρίσετε, γιατί όταν παίζετε με πιστόλια είναι μπαμ μπαμ μπαμ. Ο θετικός οργασμός ποιος είναι? Ναι.
3: Συν συν συν συν.
2: Ναι, σου λέω μια ώρα. Ναι. Ο αρνητικός?
3: Μείον μείον. Όχι όχι.
2: Το μείον συν συν. Με ένταση δουλεύει το δικό σου το κομπιουτεράκι. Πάλε συν. Δεν θα πω τους άλλους. Τη Δευτέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
4: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά Ευβοίας.
6: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: ΑΓΕΧ Summer Competition.

0: δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Βάλε τώρα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Shock FM 104,8.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
10: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

δίψα που νιώθα χερό, ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τη αλλιώνω την κορδόνω και στην τρύπα σου τη χώνω.
2: Γιώργο, θα φύγω.
1: Σου είπα κλειστά αυτιά σου, εγώ φταίω. Ευτυχώς που δεν είπα το άλλο. Που λέει γύρω γύρω χορταράκι και στη μέση πηγαδάκι.
2: Τι είναι αυτό?
1: Το εδίο. Λοιπόν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: διαδρομικά. Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Μάτια.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
3: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
4: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
3: Στην τράπεζα πήγες?
4: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
3: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
4: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
3: Και αυτή σου μύρισε?
4: Αυτή κι αν μου μύρισε.
3: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
4: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
3: Στον Αλιμπινίση?
4: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
3: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
4: Εντάξει, θα φας τώρα?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Όχι.
4: Θα φας?
3: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Είστε έτοιμοι.

λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Γιώργος Σαμπάνης. Νέο τραγούδι.

0: βρίσκεται σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα ακούμε Non-Stop Mic με τον Νίκο Χαλκούση και Μική Κέργαλη.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Βάλε

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με την γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλυμπινίσει? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλυμπινίσει στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλυμπινίσει?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλυμπινίσει σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλυμπινίσει θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλυμπινίσει θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα και στο φίλο μου το Δήμο και με ρωτάει τι τραγουδάνε οι πρικισμένοι στο μπάνιο.
2: Τι τραγουδάνε? Κότσιρα.
1: Κότσιρα. Πού να ξέρεις κι εσύ τώρα.
2: Τι τραγουδάνε, καλέ?
1: Αυτό λέω, δεν ξέρεις, άρα δεν είσαι πρικισμένο.
2: Εγώ πρικισμένη, μόνο
1: που. Μα γι' αυτό σου λέω, πού να ξέρεις εσύ.
2: Πού να ξέρω.
1: Αυτό λέω. Πάντα με τρελάνει η γυναίκα, ρε, δεν μπορώ, ρε Δήμο. Ρε Δήμο. Γιατί θες να μας κάψεις τα τελευταία εγκεφαλικά κύτταρα.
2: Κοιτάω κι εγώ κάτω. Τι
1: κοιτάει και αφήνει να αν έχει κάτι από κάτω. Τρανσέξουαλ τα μαζί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Όσο καθένα 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Νέο τραγούδι.

0: Ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου.
0: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Με τα φωτάνη σταγμένα και
2: Γιώργαρα μου, για πάρτι σου και όλα τα παιδιά που είναι στο τιμόνι. Ποιος το λέει αυτό, ξέρεις?
3: Καλά τιμόνια να έχετε. Νταλάρας.
2: Νταλάρας, όχι. Αν μου το βρεις, θα σου δώσω 148 ευρώ μετρητά.
3: Έλα τώρα, είναι το ξέρω.
2: Πρώτη εκτέλεση θέλω, πιστεύω, έχουν πει όλοι οι καλλιτέχνες.
3: Πουλόπουλος.
2: Πουλόπουλος.
1: Βοσκόπουλος. Πολλές να
2: ποιος το λέει?
3: Μακεδόνας.
2: Μακεδόνας. 200 ευρώ άμα το βρεις.
3: Πιδικότσις.
2: Πιδικότσις. 300 ευρώ άμα το βρεις.
3: Τερλέγκας.
2: Τερλέγκας. 500 ευρώ.
3: 500 ευρώ, Χριστέ μου, είναι πολλά. Περίμενε, το ξέρω καλέ.
2: Ένα μισθό ακόμα τώρα.
3: Ένα μισθό ακόμα.
2: Ναι.
3: Στείλτε λίγο, ποιος το λέει!
2: Γιώργος Αρίς το λέει, δεν θα το βρίσκεις
3: ποτέ. Δεν θα το ούτε σε ένα μήνα.
2: Θα βάζω εγώ κάτι που θα βρίσκες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις. Μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Αλυμπινίση!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Με το λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.